0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Check it out, check it out.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ρεμπάλια, το νου σας ρεμπάλια.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: οι δυο.
1: Σκέφτομαι την Ελένη το παλούδι, κι αν θα είχε το σκοπό του ένα τραγούδι που να ανέβει στα δίκτυα, που την πνίξαν στη θάλασσα να πέσει, που τη ρίξαν. Που να ανέβει στα δίκτυα, που την πνίξαν στη θάλασσα να πέσει, που τη ρίξαν. Κάποια μικρά λουλούδια ίσως ξέρουν

0: αστρίδια στο κατά.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνικής.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ανοιχτά και ότι ο Κινέζος Πρόεδρος κατέστησε σαφή την αντίθεση της Κίνας στη στρατητικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του. Εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της Κίνας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ, και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Οι δύο ηγέτες έφτασαν σε μια σειρά από νέες συνενέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στο Πεκίνο, ανακοίνωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, καταγράφτηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, σόγιας και την αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 από την Κίνα. Πλοίο αγκυροβολημένο στα νυχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς το Ιράν, και ένα άλλο κοντά στο Ομάν βυθίστηκε μετά από επίθεση, δήλωσαν οι αρχές του Εμμυράτου. Συνεχίζονται και σήμερα οι άμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεζμπολάχ. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Δεν θα ανεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις. Το ξεκάθαρο μήνυμα των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις για θεσμοθέτηση των μονομερών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα και Κύπρος δρούν από κοινού για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, επανέλαβε ο Νίκος Χριστοδουλίδης την ιστορική ομιλία που πραγματοποίησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ. Συνελήφθησαν τρεις γιατροί, ενώ διερευνάται υπάλληλους του οργανισμού για διαρροή εγγράφων και δωροληψία. Το κύκλωμα εξέδιδε εικονικές γνωματεύσεις και παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους. Σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, πλαστογραφία, ψευδείς βεβαιώσεις και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Σε βαθιά ισοκομματική κρίση

0: φτιάξει αυτοκινητοπομπή μετά στο.
1: Χθες έπιανε τσάι, λέει, ε. Χθες έπιανε τσάι.
0: Εσπρέσο.
1: Φρέ το καπουτσίνο. Μα πώς το όμορφες όταν έχω να πω.
0: Πες μου τώρα και αλήθεια ότι φάγαμε πάπια Πεκίνο.
1: Όχι, όχι, εσύ όχι. Κάτι άλλο φάγανε σε ψαρικό. Κάτι είδα.
0: Ψαρικό σούπα.
1: Ναι, και κάτι καβουροδαγκάνες. Δεν ξέρω. Κάτι τέτοια.
0: Αυτές που ήταν στα φτηνά. Θυμάσαι τα σούπερ μάρκετ, θα τις πήραν από τα ελληνικά σούπερ μάρκετ.
1: Αυτά ναι.
0: Που ήταν
1: στο καλάθι του νοικοκυριού. Θυμάσαι, είχαν βάλει τις καβουροδαγκάνες.
0: Αχ,
1: Παναγιά μου, τι ζούμε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, το μεσιάσαμε το μήνα, Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του μεγάλου Παχωμίου και του Αχιλίου Επισκόπου Λαρίσκη και του Πανηγυρίου του Θαυματουργού. Γιορτάζει δηλαδή ο Αχίλιος, ο Βάρβαρος λέει, ο Βάρβαρος, α, κανένα όνομα,
0: Βάρβαρος δεν γιορτάζει με τη Βαρβάρα 4 Δεκεμβρίου.
1: Δεν
0: γιορτάζει και σήμερα, τώρα δεν θα ανοίξουμε συζήτηση με το ορτολόγιο.
1: Μιλείτε σωστά, και ο Παχώμιος. Και ο Παχώμιος.
0: Ναι.
1: Και άκου τώρα, είναι Διεθνής Μέρα Αντιρρησιών Συνείδησης.
0: Μάλιστα.
1: Διεθνής Μέρα Ενημέρωσης για την νόσο του Χάντιγκτον. Σε παρακαλώ να μπεις να πεις ποια είναι η νόσος του Χάντιγκτον. Είναι Διεθνής Μέρα Οικογένειας, Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων. Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την υπερεμέση
0: της σήμερα, μ' αρέσει αυτό. Γιατί όλο για ημέρες μιλάμε.
1: Και Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για την οζόδη κλίνηση. Επίσης, μα πώς το μόνο, έχεις ρέντα σήμερα. Μοντικά στο αναγνωρίζω. Είναι Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Κάπως διαφορετικά τα βλέπεις.
1: Λοιπόν, θα μπούμε κάπως, πώς το πούμε, απότομα στην επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
1: Απέναντί μας είναι ο Νικόλας ο Σκλαβενίτης, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Και σήμερα, όπου ο καιρός αναμένεται λίγο βροχερός σε κάποιες περιοχές.
0: Έχει
1: δροσούλα.
0: Ένα αεράκι.
1: Ναι. Θα έχουμε λίγη συννεφούλα εδώ στην Αττική και η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο, όπου ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς. Θεσσαλονίκη. Τι θα γίνει 21 Θεσσαλονίκη.
0: Στο είχα πει.
1: Τι θα γίνει 21 Θεσσαλονίκη.
0: Πείτε μου, τώρα προκαλώ τους ακροατές. Και τις ακροάτριες.
1: Έρχεται
0: σας
1: με φόρα η Μαρία η Καριστιανού 21 του μηνός.
0: 21 Μαΐου Θεσσαλονίκη.
1: Στο ποιο, στο Ολύμπιο θέατρο.
0: Στο Ολύμπιο, ναι. Και ώρα ξέρουμε, 6:30.
1: Να σου πω, αυτή. Και θα είναι λέει και ο συνάδελφός μας ο Θανάσο Αυγερινό στην ομάδα.
0: Έτσι διάβασα, στην ομάδα, ναι.
1: Στην ομάδα. Έχει μία όσμωση με την με τη μεγάλη, πώς το λέμε, το ξανθό γένος το κόμμα Καριστιανού.
0: Ο
1: Θανάσης, εκεί μένει ο άνθρωπος, εκεί εργάζεται και λοιπά. Και ως σύμβουλος φαντάζομαι θα εμπνεύσει.
0: Βασίλη μου, σιγά σιγά θα μάθουμε και για άλλα στελέχη. Μέχρι τώρα ξέραμε τη Μαρία Γρατσία. Θα μάθουμε και για άλλα στελέχη. Είδες και το βίντεο στο TikTok με το Περιστέρι, κυρία Καριστιανού, απελευθερωμένο.
1: Ναι, αυτό με το χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλλον,
1: ήταν λίγο παιδιάστικο, δεν το λέγεις και οργανωμένο. Δηλαδή θέλω να πω, ένας πιτσιρικάς θα μπορούσε να το φτιάξει το AI αυτό, δεν το λες και πολύ.
0: Την αμαρτία μου, μεταξύ μας τα λέμε, μου θύμισε το Περιστέρι και το Γιώργο Καρατζαφέρι.
1: Είσαι προβοκατόρισα μεγάλη, το Περιστέρι τον είχε κουτσουλήσει το πρόεδρο.
0: Δεν το θυμόμουν αυτό.
1: Πολλά
0: χρόνια.
1: Λοιπόν, στο μεταξύ, επειδή λέμε για κουτσουλιές στην πολιτική αντιπαράθεση, πραγματικά η πίστα έχει πάει δεν ξέρω πού. Τη χάσαμε την μπάλα πατριώτες. Είναι αλήθεια ότι εκεί που λέγανε και λέγανε και τα στελέχη των κομμάτων ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο, γιατί κακά τα ψέματα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε μπει για καλά σε προεκλογική περίοδο, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Είτε γίνει το φθινόπωρο, είτε γίνει το χρόνο, ναι, κανονικά. Ότι θα τεθούν τα προτάγματα της καθημερινότητας και τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, η ακρίβεια, ας πούμε, το πώς τα φέρνει βόλτα το νοικοκυριό, το κόστος της ενέργειας. Και βάλει αυτά, αλλά και τα θέματα τα θεσμικά.
0: Να συζητήσουμε επί της ουσίας για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ναι.
0: Πολλά είχαμε πει.
1: Καμία σχέση. Από χτες έχει μπει στο επίκεντρο και γίνεται ο κακός χαμός μεταξύ πολλών άλλων. Μεταξύ και άλλων.
0: Γιατί έχουμε ένταση όχι μόνο μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένταση γενικά.
1: Ναι. Θα γάμο και πού είσαι ακόμα. Ναι. Λοιπόν, ένα ακίνητο είναι η αλήθεια. Ένα, το ακίνητο του ανήκει στην οικογένεια του Προέδρου του Πασόκ του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο το ενοικιάζουν οι άνθρωποι κατόπιν διαγωνισμού.
0: Διαγωνισμού, όπως μάθαμε, γιατί όλα ξεκίνησαν από ένα δημοσίευμα.
1: Ακριβώς.
0: Στη συνέχεια όμως συλλέξαμε πληροφορίες που μάθαμε. Υπήρχε απάντηση από τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ναι, σε υπηρεσίες του δημοσίου, να το πούμε αυτό έτσι. Σε υπηρεσίες του δημοσίου, καθόλου ανώμημα.
0: Γιατί έγινε διαγωνισμό. Όπως μας είπε.
1: Κανονικότητα. Αλλά να, που ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έφερε το θέμα στην επικαιρότητα και μάλιστα με πολύ αιχμηρό τρόπο, χθες μίλησε και εδώ στο Ed News, στην τηλεόραση.
0: Στις συνδέσεις.
1: Στα παιδιά, τα δικά μας.
0: Στον
1: Κώστα και την Κατερίνα, ναι. Αλλά και μετά μίλησε στη Βουλή. Ουσιαστικά επαναφέρει το ζήτημα του νόμιμου και του ηθικού, ότι άλλο το νόμιμο, άλλο το ηθικό. Μην τα απολυλογούμε, υπάρχει πάρα πολύ σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Χτες το βράδυ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, έδωσε μια συνέντευξη στο Action
0: 24,
1: και στους συναδέλφους μας εκεί,
0: τον Γιώργο τον Πιέρο, την Ελένη την Καλογεροπούλου
1: και τον Δημήτρη, τον Τάκη, και δικός μας ο Δημήτρης. Και είπε πολλά και ενδιαφέροντα, γιατί κατηγορήθηκε μεταξύ άλλων ο κύριος Ανδρουλάκης και για τα χρήματα που έχει κατεθειμένα στο εξωτερικό και ξεχάστηκαν από το λογιστή να δηλωθούν στο Ποθενέσκες.
0: Και έκανε λίγες ώρες μετά να γίνουν στο Ποθενέσκες ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Λοιπόν, πάση τόση, όλη αυτή η ιστορία πραγματικά έχει την άξη, την αντιπαράθεση στα κόκκινα. Και εμείς τώρα, πρωί-πρωί, ακριβώς επειδή έχει και ένα ανελαστικό πρόγραμμα σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, του ζητήσαμε να είναι εδώ μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας, ακριβώς για να προσπαθήσουμε νυφάλια να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει πέρα από κραυγές, γιατί εμείς έχουμε μια αλλεργία με τις κραυγές. Είναι αλήθεια ότι η αντιπαράθεση είναι στο κόκκινο, αλλά προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά, ευχαριστούμε.
2: Ένα μεγάλο πρόλογο, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Απλά πράγματι δεν έχω πάρα πολύ χρόνο.
1: Όχι, πολύ σύντομα θα πάμε. Επιγραμματικά.
2: Όσο μπορούμε.
1: Επιγραμματικά, πάμε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το ακίνητο.
2: Εδώ δεν έχουμε κανένα μικρό σχόλιο. Εδώ δεν έχουμε.
1: Θέμα νομιμότητα. Θέμα νομότητα δεν υπάρχει.
2: Δεν έχουμε κουτσουλιές. Εδώ έχουμε λάσπη με τα καντάρια.
1: Λάσπη, λέτε. Να ρωτήσω το εξής.
2: Δεν τυχαίο, ξέρετε κάτι, κύριε Αδαμόπουλε.
1: Ναι, ναι.
2: Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε και με τον Γιώργο Παπανδρέου, το κάνει παλιά με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Το κάνει πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Λέτε ότι καταραίει και γι' αυτό επιλέγει αυτή τη μέθοδο. Καταραίει και γι' αυτό επιλέγει τη μέθοδο αυτή.
2: Το κάνει πάντα η συγκεκριμένη παράταξη όταν δεν έχει επιχειρήματα για να μπορέσει να καλύψει την αποτυχία της. Εγώ θέλω να σας πω κάτι.

μέρες την πρόταση για έναρξη διαλόγου που έκανε τον Πασόκ, όταν το επιχειρήν και το επιχειρήν στο οποίο απευθύνεται αυτή η πρόταση, γιατί αυτή η πρόταση

0: ένα εκατομμύριο του κ. Ανδρουλάκη. Από λάθος ο λογιστής, όπως ο ίδιος μας είπε, δεν είχε δηλωθεί, δεν θα γινόταν όλη αυτή η συζήτηση.
1: Έτσι,
0: πιστεύω.
1: Λοιπόν, προσπαθήσαμε να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Θέλουμε να πούμε ότι το θέμα εμείς δεν το κλείνουμε εδώ. Ακούσαμε σήμερα την άποψη του ΠΑΣΟΚ, διαστόματος του εκπροσώπου του, ακριβώς για να έχετε μια εικόνα για το πώς προσεγγίζει η αξιωματική αντιπολίτευση όσα προσάπτονται στον επικεφαλής της για το ηθικό ζήτημα αυτών των δύο περιπτώσεων. Τη Δευτέρα, από πρώτο χέρι, συντονιστείτε εδώ,
0: άποψη.
1: Θα έχουμε και την άλλη άποψη, να τα μάθετε από πρώτο χέρι. Τι προσάπτει δηλαδή η κυβέρνηση, η οποία η Γενναία Δημοκρατία μπαίνουν από σήμερα στον αστερισμό του συνεδρίου, έτσι.
0: Βέβαια, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή.
1: Ξεκινάει το συνέδριο στις 7.30 το απόγευμα.
0: Με ομιλία του πρόεδρου. Μάλλον ξεκινάει με ομιλία του κυρίου Ρουσόπουλου, Θεόδωρου Ρουσόπουλου.
1: Εισαγωγή αυτό που λέμε.
0: Ως και μετά ομιλία του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Πρέπει να πούμε ότι ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στις 7.25, 7.30.
0: 7.25, αναφέρει ακριβώς το πρόγραμμα. 7.30.
1: Και βέβαια εσείς θα ακούσετε την ομιλία απευθείας από το Ethnews Radio 105,8, έτσι. Θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στο συνέδριο. Μάλιστα, αύριο το μεσημέρι στις 12 θα είμαστε εδώ με τη Μαρία, προκειμένου να έχουμε όλα τα νέα από το παρασκήνιο, το προσκήνιο, το παρασκήνιο, τα πηγαδάκια, τις συστήσεις. Έχει ένα ενδιαφέρον και μια σημασία η διεξαγωγή του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την συγκυρία.
0: Γιατί ουσιαστικά πιο... τι θα επιδιώξει, προετοιμάζεται για την προεκλογική περίοδο που έχουμε μπροστά μας, οποτεδήποτε γίνουν οι εκλογές, είτε γίνουν την άνοιξη του 27, είτε γίνουν το φθινόπωρο.
1: Και θέλει να εκπέμψει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα ενότητας. Για να δούμε αν οι εξελίξεις γενικότερα θα συντείνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Α, να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα.
0: Ξεχαστήκαμε.
1: Αν θέλετε μέσω Viber.
0: Earth News Radio θα πληκτρολογήσετε δύο λέξεις. Earth News, μία radio ή άλλη.
1: Στην αναζήτηση, έτσι, και μπαίνετε σε σελίδα μας και μας στέλνετε το μήνυμα. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Facebook, πρωινές διαδρομές, πληκτρολογείτε, μπαίνετε σε σελίδα της εκπομπής μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος και έστειλε μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν. Η Κίνα προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 πετρελαίου και σόγιας από τη χώρα του, είπε στο

0: Γεια σου, ρε Γιώργο.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον από την Ετωλά Καρνανία. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Άγιος Ανδρέας ο Ερημίτης.
1: Μάλιστα.
0: Στο Χαλκιόπουλο Βάλ του Ετωλά Καρνανία.
1: Βοήθειά
0: σας.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ελένη Παπαβασιλείου, φίλη σου και φίλη μου.
1: Την καλημέρα μας.
0: Η οποία αισθάνεται και αυτή, όπως και όλη η Ελλάδα, συντετριμένη από το θάνατο και της δεύτερης, της δεύτερης μαθήτριας. Ναι.
1: Χθες το βράδυ.
0: Χθες το βράδυ, δεν άντεξε το κοριτσάκι. Καλημέρα στο Δήμο το Μουτσάρα από την Θεσσαλονίκη, την Ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη, η οποία λέει ότι το ηθικό κενό βρίσκεται στο διαδιπολίτευση, ψέγει την κυβέρνηση για αυτά που κάνει η ίδια κατά κόρον. Πάντως λέει, είχε πλάκα αυτό που είπε ο Τσουκαλάς, ότι η δεξιά επιτίθεται πέφτει. Επίσης μέμφεται με τα θελιγμία στον Άδωνη, αλλά πλέον τον αντιγράφει και στον τρόπο ομιλίας. Ρωτάει και απαντάει στον εαυτό του. Αυτό το κάνουν οι πολιτικοί το τελευταίο καιρό πάρα πολύ, σε μεγάλη έκταση, καθ' υπόδειξη των επικοινωνιολόγων. Να τα λέμε αυτά, έτσι, δεν είναι.
1: Και προλαβαίνουν και τις δικές μας ερωτήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Και καμιά φορά όταν μιλάνε και τους ρωτάμε, αφήστε με να τελειώσατε. Τελειώνει και ο χρόνος όμως.
0: Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Χριστοδούλη, το φίλο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά στα λόγια. Ο Γιώργος μας στέλνει και μια καταπληκτική φωτογραφία. Από πού είναι αυτή η τέλεια φωτογραφία, ο Γιώργος ο Βάρθας. Για πες μας, ρε, λοιπόν, μια φωτογραφία από μια ακρογιαλιά, αλλά με μια θάλασσα λίγο...
1: Έχει λίγο αέρα σήμερα, είναι, ναι. Σημερινή φωτογραφία, έχει λίγο αέρα σήμερα. Καλημέρα στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Ευχές για καλό Σαββατοκύριακο από τη Ριζούπολη μας στέλνει ο Γιάννης το μήνυμά του. Και βέβαια στον άλλο Γιάννη από το Σουλάρι της Αρκαδίας, 13 βαθμούς έχει αυτή την ώρα.
0: 13 βαθμούς
1: στο Σουλάρι.
0: Και στο Βασίλη το Παγιαννίδη από την Ορεστιάδα, από την ακριτική Ορεστιάδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε προσέλιδα, τι λες.
1: Ναι.
0: Α, όχι. Όχι.
1: Έχουμε και τους γκρούπις.
0: Γκρούπις, κάτσε γιατί.
1: Και δεν θέλουμε να τους αφήνουμε παραπονεμένους. Για να ξεχάσουμε
0: τις καλημέρες εδώ, γίνεται χαμός και... θέλω να στείλω και μια καλημέρα στη Μέρη και στους άλλους παλιούς καλούς φίλους και συμμαθητές που κάνουν reunion σήμερα. Και ξέρω ότι ακούνε κάποιοι, πολλοί από αυτούς. Να είναι καλά, να είμαστε καλά. Καλημέρα στον φίλο το λατρεμένο, τον Γρηγόρη τον Αλεξόπουλο. Πόσο καιρό είχα να σας ακούσω, Γρηγόρη μου. Επίδοση υποτροφιών, λέει, Ολυμπιακής προετοιμασία στο Ίδρυμα Λεβέντη, παιδιά γελαστά, αφοσιωμένα, άντε, πάντα τέτοια, καλόψυχα, ευγενέστατα. Μας στέλνει την καλημέρα του Γρηγόρης και τη φωτογραφία, να είσαι καλά.
1: Και τη δική μας καλημέρα.
0: Υποθητή Βάλβη από τη Σαντορίνη, καλημέρες πολλές και αγκαλιές. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, στέλνει το στίγμα της ημέρας.
1: Με αγωνία το περιμένουμε.
0: Ράμψη, συνάντηση με αρκετές συμφωνίες, αλλά και κόκκινες γραμμές όπως Ταϊβάν και αμερικανική οικονομία. Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Δεν θα

0: τρομερή. Θα μας το βρει, ίσως. Τρομερή τούμπα και το κουστούμι που.
1: Περάσαν 22 χρόνια, ρε.
0: Περάσαν 22 χρόνια. Τότε
1: σαν ψέμα μου.
0: Έτυχε κάνει τηλεθέαση. Κάτι τέτοιο θα μου θυμίζει το Σάββατο, νομίζω. 86,5%.
1: Τι λες τώρα. Πάμε να το ξεπεράσουμε. Για δώσε πόνο, ρε Μαρία Βαγκυρίτση.
0: Πάμε να shake it.

0: μέσα από 22 χρόνια, όταν ο Σάκης ήταν τότε μόλις 32 ετών.
1: Ο Σάκης είναι καλύτερο. Έχει ηλικία ο Σάκης.
0: Έτσι νομίζω και εγώ. Τρίτος στο διαγωνισμό.
1: Είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη για την προηγούμενη χρονιά και είχε κερδίσει η Σερτάμπ.
0: Η οποία δεν πήγε να τραγουδήσει, λέει, φέτος, γιατί είχε...
1: Διαφωνούσε και κάτι διαφωνίες.
0: Είχε θέματα. Λέει,

0: παρακολουθούμε ταυτόχρονα τι μεταδίδεται, έτσι ακριβώς για να έχουμε μια γενική εικόνα. Το καταλαβαίνετε, παρακολουθούμε και τον ανταγωνισμό. Λοιπόν, σε τηλεοπτικό κανάλι του ανταγωνισμού υπάρχει τίτλος «Πεπόνια στα 3 ευρώ και καρπούζια στα 1,80». Και είναι η ρεπόρτερ που είναι στη λαϊκή αγορά μπροστά από τον πάγκο με τα καρπούζια και το καρπούζι έχει 1,49.
1: Φτύνει, ναι, να
0: βγει στον αέρα. Μέχρι να γραφτεί ο τίτλος, φτύνει το καρπούζι, λέω τώρα εγώ.
2: Να κάνω και ένα άλλο. Άμα θέλεις από το Μάιο να φας καρπούζι, θα το πάρεις λίγο ακριβότερο από ό,τι συνήθως.
0: Μα συγγνώμη τώρα, το Μάιο να φας καρπούζι.
2: Μα πες μου.
0: Δεν τα έχουμε.
2: Πες μου. Άσε που έχω και ενημέρωση για τα κεράσια που σου λέγα. Έχω ρεπορτάζ.
0: Κολοκύθι, καρπούζι, παύλα κολοκύθι, ναι.
2: Κόκκινο, μόνο χρώμα θα έχει.
0: Τα κεράσια,
2: σου λέγα ότι την προηγούμενη εβδομάδα τα είχα βρει 15. Μου λες 15. Πού πήγε ο κοσμηματοπολείο, έχουν πέσει αυτήν την εβδομάδα κάτω από 10.
0: 10, αυτό είναι. Να πάμε.
2: Πάει και πάλι, αλλά είναι ακριβώ τα κεράσια.
0: Η εφημερίδα των συντακτών έχει κύριο τίτλο «Οι κόφτες των πανελλαδικών». Ο δικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας. Ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώσεις των βάσεων. Πόση δυσκολία των θεμάτων προσαρμόζεται στις ανάγκες ροής των εισακτέων. Και ακόμη διαβάζουμε στην εφημερίδα των συντακτών. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, μεγάλη απόδοση πρώην πρωθυπουργή. Σύνοδος κορυφής ΗΠΑ Κίνας, ο ΣΥ δίδαξε στον Τραμπ savoir vivre μεταξύ των υπερδυνάμεων.
2: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα απογευματινή. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πρώτο θέμα της. Πήγα να κάνω ένα γραμματισμό. Γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. Αυτός είναι και ο τίτλος του συνεδρίου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο, Τζιπίνγκ Τραμπ. Λεπτές ισορροπίες με χαμόγελα και καυτά μηνύματα. Και αυτό που έλεγες πριν, Οδύσσια, νέος πόλεμος για τη μαύρη ωραία Έλενη. Γελάς.
0: Μα τώρα, εντάξει. Θα δεις ότι θα βρούμε θέμα να μαλώνουμε.
2: Ναι. Walk agenda και η απάντηση του Νόλα στην κριτική που του άσκησαν για τον Οπενχάιμερ, δεν ήταν.
0: Ναι.
2: Ότι ήταν μόνο η λευκή ηθοποίηση.
0: Ηθοποίηση, ακριβώς. Ακριβώς.
2: Η πρωταγωνιστή.
0: Μα αυτό είπε ο Έλον Μάσκ, ότι ο λόγος για τον οποίο ο Νόλαν έκανε, ας πούμε, έδωσε σε μια μαύρη ηθοποιό το ρόλο και την παρουσιάζει μαύρη την ωραία Ελένη, ήταν ακριβώς για να αποφύγει τις αντιδράσεις εάν δεν το έκανε. Αυτό το πράγμα. Το έδινε σε μια λευκή ηθοποιό. Λοιπόν, ριζοσπάσεις κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή, αύριο και την Κυριακή, το διήμερο της ΕΔΙΕ». Η ΕΔΙΕ είναι κίνηση ειρήνης, θυμάσαι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Κίνηση ειρήνης. Κινητοποιήσεις και αγωνιστικές, προσκύμενοι στο ΚΚΕ, κινητοποιήσεις και αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα, κορύφωση της Κυριακής με τη μαραθώνια πορεία ειρήνης που θα καταλήξει στο Σύνταγμα και θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία. Την ίδια μέρα υπάρχει

0: περιοχής. Για πες.
1: Στο Κηφισό λοιπόν έχουμε πρόβλημα στην κάθοδο σε δύο σημεία. Το ένα ξεκινάει από τη Λυκόβρηση και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Το σημείο που περνάει την Αττική Οδό, την έξοδο και την Αττική Οδό. Έχουμε μια μικρή χαλάρωση και της κίνησης και ξανά από την είσοδο για Γιαχαρνών μέχρι την Ιερά Οδό έχουμε πάλι πολύ πολύ κίνηση. Στην άνοδο, από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την έξοδο για Γιαχαρνών έχουμε πολύ κίνηση. Λεωφόρος Αθηνών, από το Περιστέρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όπως κάθε ημέρα και σήμερα έχουμε κίνηση. Και στην είσοδο όμως Λεωφόρος Αθηνών προς Αθήνα, προς το κέντρο έχουμε κίνηση. Πατριάρχου Ιωακήμ με πολλή κίνηση. Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα. Αρδιτού, Βουλιαγμένης, η συγκρού στην είσοδο προς το κέντρο, προς την Αθήνα. Η παραλιακή όπως κάθε μέρα είναι πια σταθερή εικόνα αυτό. Από τον Άλυμο μέχρι και το κέντρο του Πειραιά στο ρεύμα προς Πειραιά πολύ πολύ κίνηση. Στον Πειραιά οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Και Κηφισίας στο ρεύμα προς Κηφισιά έχουμε κίνηση μέχρι το Χαλάνδρι αυτή την ώρα.
0: Καλημέρα στον Νίκο, την Κατερίνα και τη Μαρία από την Καρδίτσα. Αγκαλιές μεγάλες ραδιοφωνικές. Και στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Μπεκιαρίδη από τα Σέρας. Γεια σου ρε Δημήτρη, μας στέλνει κεράσια.
1: Κεράσια.
0: Από το χωράφι του, να είστε καλά, μια φωτογραφία βέβαια αυτή. Αλλά είναι τόσο ζωντανή που μας ερχόμαστε, που μας έρχεται να βάλουμε το χέρι και χράπ να βουτήξουμε μια χούφτα κεράσια. Να σε καλά.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε πίσω, θα είμαστε κοντά σας.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
1: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Τελευταία ημέρα της τριήμερης επίσημης επίσκεψης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν και πολλά ακόμη ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που πάλι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Υπογράμμισε ότι με τον Κινέζο Πρόεδρο συμφωνούν πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ τόνισε επίσης ότι θέλουν τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν ανοιχτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα φαίνεται να έχουν πολύ κοντινή προσέγγιση απέναντι στο ιρανικό ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος της Κίνας κατέστησε σαφή την αντίθεση της χώρας του στην στρατιωτικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του. Εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της Κίνας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω του στενού. Ουάσιγκτον όσο και το Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι δεν λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών κατά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Η δήλωση αυτή άνοιξε νέο εσωτερικό μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου του Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Χαρακτήρισε συκοφαντία όσα κατήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Απεδείχθη ότι το ενίκιο για το ακίνητο στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το φόρο τον μήνα που παίρνει ο κύριος Γεωργιάδης, άρα δεν βγαίνουν τα νούμερα, λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα που φύγανε στο εξωτερικό, υποστήριξε πως ούτε 1 ευρώ από τα μισθώματα δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από τον κύριο Ανδρουλάκη όταν ήταν ο Ευρωβουλευτής. Άρα εδώ έχουμε καραμπινά τα ψέματα, πρόσθεσε ο κύριος Τσουκαλάς. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλίουπολη. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτηση του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ. Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά στην πολιτική αστάθεια, με τη Στερλίνα να υποχωρεί και τον επιχειρηματικό κόσμο να προειδοποιεί για επενδυτικό πάγωμα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: κάνει ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Earth News Radio 105,8.

πως μέσα σου με έλεγες. Ανταλλάξαμε προφίλ και τέτοιες ιδέες. Βγάλαμε δυο φώτος να κάνουμε ιστορίες. Μα όταν με γλυκοκοίταξες με αυτά τα μάτια, μου έπεσε το κίνητο.

0: σχετικά.
1: Τα αγκάθια παρέμειναν από χτες, τα είχαμε το πει στο πρώτο, η Ταϊβάν. Το δεύτερο, φαίνεται ότι συμφώνησαν στο δεύτερο θέμα. Συμφώνησαν. Να δούμε σε τι βάθος είναι η συμφωνία. Όσον αφορά δηλαδή τις εξελίξεις σε σχέση με το Ιράν και τα στενά του Ορμούς. Σε αυτό να με φέρομαι. Συμφώνησαν ότι δεν πρέπει το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Και ώστε ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση με τα στενά του Ορμούς. Τώρα πώς αυτή τη συμφωνία την εννοεί ο καθένας, θα το καταλάβουμε στη συνέχεια. Αυτό το κοτόπουλο Κουνκ Πάο, τι είναι πουλιά?
0: Δεν ξέρω τι είναι το κοτόπουλο Κουνκ Πάο. Εγώ ξέρω ότι περιηγήθηκαν τους κήπους εκεί στο συγκρότημα που επισκέφθηκε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος και πραγματικά έμεινε έκθαμβος από τα τριαντάφυλλα. Είναι τα πιο όμορφα τριαντάφυλλα που έχω δει ποτέ, είπε. Εντάξει, πραγματικά οι Κινέζοι σε αυτά είναι άπιαστοι. Ναι, το κοτόπουλο λέει κατά τη διάρκεια των συνομιλιών και αφού ήπιαν το τσάι τους, έκαναν ένα διάλειμμα για γεύμα εργασίας. Περιλάμβανε, λέει, διάφορες επιλογές που σχεδιάστηκαν ώστε να ανταποκρίνονται στις διατροφικές προτιμήσεις του Αμερικανού Προέδρου, την μπέργκερ δηλαδή, όχι. Και σερβίρανε μεταξύ άλλων σούπα θαλασσινών, αυτό που σούπα, μπακαλιάρος, ψιλοκομμένος, αυτά είναι safe, να ξέρεις. Αυτά τα φαγητά. Τώρα δεν κάνουμε μεγάλα μπουρ. Όχι, είναι ασφαλή. Δηλαδή, ακριβώς. Αρέσουν ή δεν αρέσουν, τρώγονται από όλους. Ναι. Δηλαδή, μια σούπα θαλασσινών, ένα ψαράκι κλπ.
1: Τραγανές μπάλες σε στακού.
0: Αυτό το. Ναι, φίλε του μοσχάριου.
1: Μάλιστα.
0: Και ένα κοτόπουλο. Ένα κοτόπουλο κουνκ πάω.
1: Πάω. Με χτένια.
0: Εγώ ξέρω κουνφού. Κουνκ πάω δεν ξέρω τι είναι το κοτόπουλο κουνκ. Πάω, με συγχωρείς.
1: Ναι.
0: Αν ξέρεις εσύ να μου πεις.
1: Το ψάχνω, θα το βρω. Με χτένια.
0: Είναι ένα διάσημο,
1: χτένια,
0: λέει.
1: Ξέρεις τι είναι τα χτένια.
0: Είναι, λέει, ένα. Το ψάχνω εδώ, είδες για όλα. Υπάρχει το AI να σου δώσει τις απαντήσεις.
1: Αμέσως. Πριν το πεις.
0: Λοιπόν, συνήθως λέει στήθος ή μπούτι, κομμένο σε μπουκίτσες, μαριναρισμένο με σάλτσα σόγιας και καλαμποκάλευρο, cornflour, για να παραμείνει τρυφερό. Είναι διάσημο, πικάντικο, κινέζικο πιάτο από την επαρχία Σετσουάν που αποτελείται από κοτόπουλο σε κύβους. Έχει και φιστίκια, έχει και λαχανικά,
1: ωραία.
0: Έχει και αποξηραμένο τσίλι, όλα αυτά σοταρισμένα σε wok.
1: Και κλασικό κινέζικο φαγητό.
0: Ένα πιάτο ακριβώς που χαρακτηρίζεται από την ισορροπία αλμυρής, γλυκιάς και ξινής γεύσης με έντονη την παρουσία πιπεριού σε τσουάν. Μ' αρέσει εμένα αυτό όλο. Όπως
1: έχει πάουσα, και πιπεριές, είδα ότι έχει και τσίλι, καυτερό θα είναι. Και εμένα μ' αρέσει.
0: Αυτό.
1: Λαχανικά εποχής, μπαμπού, ρίζες μπαμπού φαντάζομαι.
0: Ναι, ρίζες.
1: Μανιτάρια και φασόλια, καθώς και μοσχάρι μαγειρεμένο σε ψωμάκι και αχνιστά.
0: Πάντως νομίζω τον έχουν δικαιώσει πλήρως οι Κινέζοι τον Ντόναλντ Τραμπ στην επιλογή του, έτσι, για αυτή την επίσκεψη. Είναι ενθουσιασμένος, δεν το κρύβει. Όπου σταθεί και όπου βρεθεί, λέει πόσο καλά περνάει και τι όμορφη χώρα είναι η Κίνα και πώς μπορούν τελικά να. Ενώ σε ό,τι αφορά τα ανκαθόδη, τα Ιβάν, ας πούμε, σφυρίζει λίγο.
1: Ναι, μα του στείλε το μήνυμα από χθες, ναι. Αυτό με την παγίδα του. Παγίδα, ναι.
0: Την
1: παγίδα του Θουκυδίδη. Του στείλε το μήνυμα, ναι, από χθες.
0: Την οποία τη μισή ιστορική την έχουν κάνει λάθος, έτσι. Δηλαδή, και εδώ στο ραδιόφωνο μας και αισθανόμαστε την ανάγκη να απολογηθούμε γι' αυτό. Δηλαδή, αλλά και στις τηλεοράσεις. Δηλαδή, αφού το βλέπαμε χθες και γελάγαμε με την παγίδα του Θουκυδίδη. Ποια είναι η ισχυρή η χώρα, ποια είναι η ανερχόμενη, ποια αν είναι η Αθήνα, αν είναι η Σπάρτη, αν είναι η Κίνα, αν είναι η Αμερική. Εδώ άκουσες και εδώ μπερδεύτηκαν. Λέει ότι ήταν, ας πούμε, ισχυρή η Σπάρτη και ανερχόμενη η Αθήνα. Όχι, παιδιά, το ανάποδο ήταν. Η Σπάρτη ήταν η ανερχόμενη, η Αθήνα ήταν η ισχυρή, έτσι.
1: Και τι ακριβώς στην παγίδα είναι η φόρα που έχει ανερχόμενη.

0: σήμερα στο συνεδριακό κέντρο το Metropolitan Expo ένα συνέδριο το οποίο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Σήμερα στις 7.30 αναμένεται η ομιλία του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, όπου επί της ουσίας από το βήμα του συνεδρίου, με μία έννοια, αν το θέλετε, θα κόψει και το βήμα για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Διόλου τυχαίο δεν είναι, διόλου τυχαία δεν είναι επιλογή του συνθήματος του συνεδρίου μαζί για την Ελλάδα του 2030.
1: Ναι. Ουσιαστικά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι και το πρόταγμα για τις εκλογές, το σύνθημα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για τη διεκδίκηση της τρίτης τετραετίας.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση, γιατί και όλο το τελευταίο διάστημα το έχουμε δει τόσο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όσο και τα κυβερνητικά στελέχη επί της ουσίας αυτό που προτάσουν είναι η προοπτική. Ναι. Το πρόγραμμα ορίζοντας προς τα μπροστά. Έτσι και ο κ. Μητσοτάκης σήμερα σε αυτό το πλαίσιο να γεννηθεί, θέτοντας τους άξονες και τις προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα διεκδικήσει την τρίτη τετραετία, αναμένεται σύμφωνα με τις προφορίες μας να κάνει έναν απολογισμό όσων έχει πετύχει μέχρι σήμερα η Νέα Δημοκρατία, γιατί σιγά σιγά, όπως το παρακολουθούμε, ολοκληρώνεται η δεύτερη της τετραετία, και παράλληλα αυτό το κομματικό συνέδριο θα λειτουργήσει και ως ένα εφαλτήριο εκλογικής ετοιμότητας, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλους για συσπήρωση. Είναι και αυτό ένα στοίχημα, αν το θέλετε, δεδομένου ότι μπορεί εκλογές, όπως επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός,

0: ζωής. Δηλαδή δεν είναι κάτι που αν το θέλετε δίνουν έμφαση σε καμία περίπτωση. Αυτό που τονίζουμε και αυτό που θα το δούμε και στο τριήμερο αυτό συνέδριο είναι το κομμάτι της ενότητας και του κοινού στόχου. Καταλαβαίνουν όλοι και τα στελέχη όσοι έχουν μεγάλη διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία ότι σίγουρα η διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας είναι μια υπόθεση η οποία δεν είναι εύκολη.
1: Πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση και περίπλοκη και δεν το συζητάμε.
0: Ναι, και δεδομένου ότι πάντα υπάρχει και αυτό που λέμε μια φθορά της εξουσίας, εκεί θα επιχειρήσουν να το αντιστρέψουν αυτό προτάσσοντας το πρόγραμμα και μάλιστα αναμένεται τόσο σήμερα ο κ. Μητσοτάκης όμως θα μιλήσει και στο κλείσιμο του συνεδρίου την Κυριακή επί της ουσίας να απαντήσει μέσα από την ομιλία του στο ερώτημα γιατί μια τρίτη τετραετία.
1: Μάλιστα. Εντάξει, εσύ καλύπτεις κατά κύριο λόγο βέβαια το κυβερνητικό ρεπορτάζ και το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, όμως ως προϊσταμένη επικεφαλής του πολιτικού τμήματος τα μαθαίνεις όλα πρώτη και καλύτερη. Έχουμε και την, πώς το πούμε τώρα, την προαναγγελία της ίδρυσης κόμματος από την κυρία Καριστιανού, Είδαμε χθες αυτό το βίντεο με το AI, ναι, για πες.
0: Ναι, χθες το βράδυ έκανε την ανάρτηση αυτή στο Facebook η κυρία Μαρία Καριστιανού που επί της ουσίας αυτό που γνωρίζαμε ότι έρχεται η ανακοίνωση του κόμματος το έκανε πιο συγκεκριμένο. Έβγαλε την ημερομηνία στις 21 Μαΐου.
1: Κωνσταντίνου και Ελένης δηλαδή, ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης.
2: Ή Κώστα ή Ελένη.
0: Λοιπόν, και επί της ουσίας μέσα από αυτό το βίντεο, μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, δείχνοντας και απελευθερώνοντας ένα λευκό περιστέρι, η κυρία Καριστιανού αυτό που βάζει ως λέξη, αν θα έλεγα, έντονα,

0: κορυφή στο ραδιόφωνο.
1: Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι, Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Ξαδαμόπουλος, θα άλλο.
0: Στην παρέα μας εσείς με μηνύματα, με σχόλια, με παρατηρήσεις, είτε

0: και τα γυρατιά σε κάνουν πιο ευάλωτο.
1: Άκου τώρα, επειδή οι περισσότεροι δεν τσιμπάνε πια σε αυτή την μπούρδα με το ηλεκτρικό ρεύμα ή το χτύψε το παιδί σου,
0: το παιδί στο εγγόνι σου
1: ή το ηλεκτρικό ρεύμα, αυτό βάλε τα λεφτά στο αλουμινόχαρτο και βάλτε τα στο σαλόνι και άνοιξε την πόρτα, γι' αυτό παριστάνουν δήθεν τους τεχνικούς του ΔΔΕ και κάτι τέτοιες, ας πούμε, σαν
0: άλλη απάτη.
1: Βρήκανε μια άκρια. Όμως ναι. Δεν το λες απάτη.
0: Γιατί έβαλα τον εαυτό μου στη θέση τους.
1: Φοβάσαι. Παίρνουν τηλέφωνο και τους λένε θέλω 100 χιλιάρικα. Αν δεν μου τα δώσεις θα έρθω σπίτι σου με 10 να σε σκοτώσω. Άκου τώρα. Και βρίσκουν, λέει, τα τηλέφωνα. Άκου από πού. Είτε από νοσοκομεία, κάνουν κυβερνοεκθέσεις σε νοσοκομεία, σε τράπεζες κλπ. Είτε από το σκοτεινό διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Διαβάζω στο ρεπορτάζ.
0: Γιατί
1: είναι
0: ρεπορτάζ μέσα στην καθημερινή.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Δεν μπορούν να τις έχουν αλλιώς. Έχουν πληροφορίες.
1: Οι απαντεώνες αυτοί γνωρίζουν ότι είναι πάρα πολύ πιθανόν το άτομο που θα σηκώσει το τηλέφωνο να είναι μεγάλης ηλικίας, ακριβώς επειδή παίρνουν τα τηλέφωνα από νοσοκομεία και στείλουν την παγίδα κανονικότητα. Οι άνθρωποι πανικοβάλλονται.
0: Το ενδιαφέρον σε αυτήν την απάτη είναι ότι έρχεται δεύτερο τηλέφωνο μετά από λίγο που υποτίθεται ότι είναι η αστυνομία η οποία τι σου λέει, τι είναι αυτό που σου λέει. Έμαθα ότι σας τηλεφώνησαν, σας απείλησαν, για πείτε μου. Και έτσι παίρνει πάνω στον πανικό σου χρήσιμες πληροφορίες.
1: Αυτό είναι πιο δύσκολο να ξέρεις να το αντιμετωπίσει κανείς και να το διαχειριστεί.
0: Βέβαια.
1: Είναι πραγματικά πιο δύσκολο.
0: Συνήθως είναι αυτό που λέω. Ας βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση αυτού που έχει λάβει το τηλεφώνημα.
1: Ναι. Και έχω αρχίσει, ξέρεις, και στεναχωριέμαι λίγο με κάποιους που κουνάνε το δάχτυλο σε ανθρώπους, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ανθρώπους. Ξέρεις, αυτός ο διδακτισμός όλος κάπου με ενοχλεί.
0: Και ο ξυπνακισμός.
1: Και ο ξυπνακισμός, γιατί ξέρεις, δεν είναι εύκολο ένας άνθρωπος μόνος του. Ξέρεις, πολλές φορές, εκτός από ευάλωτος, νιώθεις και ανυπεράσπιστος.
0: Βέβαια.
1: Όταν
0: μένεις σε μόνος μια τέτοια απειλή. Έτσι. Σε μια τέτοια απειλή.
1: Λοιπόν.
0: Όλοι έχουν υποστεί αυτή τη φάση, την απάτη μάλλον, με το ότι σε παίρνει το παιδί σου που σου λέει μπαμπά, μαμά, χτύπησα. Οι περισσότεροι το έχουν υποστεί.
1: Τώρα δεν τσιμπάνε τώρα.
0: Τώρα δεν τσιμπάνε. Στην αρχή.
1: Δεν τσιμπάγανε. Γιατί είχαν βάλει και την AI, ας πούμε.
0: Ακόμη και αν το ήξερε πάντω, υπήρχαν κάποια δευτερόλεπτα μέχρι να καταλάβει. Να σκεφτεί και να πει είναι απάτη. Είναι απάτη. Κάποια δευτερόλεπτα. Περίμενες για να καταλάβεις

0: τώρα τι χαρακτηριστικά θέλεις. Δηλαδή, θες με καλά λιπαρά, να το πω απλά εξειδικευμένα, είναι προσπάθεια χρόνων, δεν είναι, είναι μαραθώνιος η γενετική βελτίωση. Αλλά όμως καταλήγεις τα ζώα που θες και μορφολογικά και ποιοτικά τα πάντα. Είναι πρόγραμμα που το ελληνικό κράτος δεν το έχει πιάσει ποτέ, εν αντιθέσει με άλλα κράτη. Το έχουμε βάλει πάρα πολύ ψηλά μέχρι και το γραφείο του Πρωθυπουργού αυτού. Για μας στην πρωτογραφία, ειδικά που είναι η δύναμή μας, είναι κομβική σημασία, και αυτό είναι το πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε μέσω του προγράμματος στα Καλάβρυτα και ευελπιστούμε να γίνει και σε άλλους οργανισμούς και σε άλλες ομάδες παραγωγών, ούτως ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο και να έχουμε σε μια δύσκολη εποχή που ζούμε καλύτερα ζώα ως προς όλες τις κατευθύνσεις.
1: Και όταν μιλάμε για γενετική βελτίωση, εννοούμε ζώα πιο ανθεκτικά στις ζωονόσους και ποιοτικά καλύτερα σε ό,τι αφορά την παραγωγή κρέατος, γάλακτος κλπ.
0: Τα πάντα, τα ό,τι χαρακτηριστικά θέλει να δώσει, το κρέας, το γάλα, σε ανθεκτικότητα.
2: Είναι εύκολο.
1: Και αυτό μέσω μια στιγμή, να δούμε μέσω ποιον, μέσω ποιον μεθόδων επιτυγχάνεται αυτό.
0: Αυτό ήθελα να σας πω. Μην πάει το μυαλό σας σε τίποτα παρεμβάσει.
1: Ακριβώς.

0: Η κυρία Άννα Κουτσούπη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ακριβώς για να μας μιλήσει για το θέμα αυτό και την εκδήλωση που οργανώνουν. Καλή σας μέρα, κυρία Κουτσούπη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Πράγματι, αύριο το πρωί στη Χαλκίδα διοργανώνουμε μια τέτοια εκδήλωση. Πολύ σωστά τα είπατε. Προσπαθούμε να συνδέσουμε τα τοπικά μας προϊόντα με τα ξενοδοχεία και την εστίαση. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Για μας είναι θέμα φιλοσοφίας, δεν είναι θέμα μίας μόνο εκδήλωσης. Και πραγματικά πιστεύουμε ότι στο σημερινό περιβάλλον φιλοξενίας η αυθεντική εμπειρία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιλογής για τον επισκέπτη. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν το τοπικό πρωινό δεν είναι απλώς μια παροχή, αλλά ένα ισχυρό εργαλείο διαφοροποίησης, προβολής και φυσικά αύξησης τη ικανοποίηση των πελατών.
0: Πριν μας πείτε για τα προϊόντα, γιατί έχει μια σημασία να δούμε που δίνεται έμφαση. Θέλω να σας το εξής, είναι της μοδός τα τελευταία χρόνια, όχι τόσο στην Ελλάδα, στο εξωτερικό κυρίως, αλλά θέλω να ρωτήσω και για την Ελλάδα, να μας πείτε τι γίνεται, γιατί εσείς θα ξέρετε από πρώτο χέρι, το πρωινό για τους τουρίστες να χρεώνεται έξτρα. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ένα πώς το πούμε, πιο προσεγμένο πρωινό. Το ξέρετε, στα ξενοδοχεία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το κόλπο, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρεώνουν έξτρα το πρωινό και μάλιστα σε διόλου ευκαταφρόντες τιμές. Στη χώρα μας τι συμβαίνει γενικά?
2: Συνήθως το πρωινό συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.
0: Το οποίο είναι μια σημαντική παροχή, πρέπει να πούμε, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Είναι μια σημαντική παροχή.
1: Άμα είναι καλό, είναι ένα γεύμα, κανονικό.
0: Ναι.
2: Ακριβώς. Όμως στα ξενοδοχεία της Ελλάδος συνήθως συμπεριλαμβάνεται. Τώρα βέβαια υπάρχουν και οι περιπτώσεις, γιατί περάσαμε και κρίσεις

0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Μην τους ξεχνάμε. Ολόψυχα καλή επιτυχία. Eurovision αύριο.
1: Ακύλα φέρτο.
0: Και να κλείσουμε με Ακύλα.
1: Θα τα πούμε αύριο. Εκτάκτως. Λίγα λεπτά μετά τις 12.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το παιδιατρικό του φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής». Από Παρασκευή 15 ως Κυριακή 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, τρεις μέρες γνώσης, δράσης και διάδρασης μέσα από ομιλίες και εργαστήρια για τα παιδιά και εκείνους που τα φροντίζουν. Σας περιμένουμε.
3: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

Σε αγάπησα σημαίνει ήμουν παρόν. Ήμουνα εδώ, μέσα στην καραντίνα σου, μέσα στην πείνα σου, σ' ό,τι δοκίμαζες και στα ορεκτικά σου. Με αγάπησα σημαίνει σου να εκεί, μια Κυριακή, τη νύχτα της ξεφτύλας μου και της τσαντίλας μου, όταν μου έλεγες πως πήγαινες με άλλους.

0: είμαστε μαζί. Να φύγουμε μαζί από αυτόν τον κόσμο. Μια ωραία μέρα, βροχερή, μια Κυριακή. Να πάμε βόλτα,
1: να πάμε βόλτα.
0: Και να μην γυρίσουμε ποτέ. Και για κανέναν.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το παιδιατρικό του φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής». Από Παρασκευή 15 ως Κυριακή 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, τρεις μέρες γνώσης, δράσης και διάδρασης μέσα από ομιλίες και εργαστήρια για τα παιδιά και εκείνους που τα φροντίζουν. Σας περιμένουμε.
2: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
3: Νυχτερινό ημερολόγιο.
4: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
4: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
5: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα αν η Βίλμα Τσίρκα τελειώσει εκεί.
6: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: τον Ντόναλντ Τραμπ να ρωτάει τον Κινέζο ομολογό του σε ένα πρώην αυτοκρατορικό κήπο όπου στεγάζονται εκεί τα γραφεία πλέον του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος και του Κρατικού Συμβουλίου σε ένα συγκρότημα δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Να τον ρωτάει λοιπόν αν υποδέχεται και άλλους ξένους ηγέτες στο συγκρότημα αυτό και τον Σι Τζιπίνγκ να του απαντά ότι πολύ σπάνια ξαναγούνται εκεί ξένοι ηγέτες όπως για παράδειγμα μόνο ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Με αυτό το στιγμιότυπο ολοκληρώθηκε νωρίτερα η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Και έχει φτάσει πλέον η ώρα της αποτίμησης για το τι ακριβώς απέφερε η συνάντηση αυτή και οι συνομιλίες των δύο πλευρών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναχώρησε από το Πεκίνο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απευθύνει κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Οτιδήποτε κάνει η Κίνα για να βοηθήσει την κατάσταση, η Τεχεράνη θα το δεχθεί, τονίζει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το Reuters. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δις ευρώ είναι αντιστόχου 2,29 δις ευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Εύσημα από το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Κάποτε η Ελλάδα υπήρξε παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης. Σήμερα είναι μια από τις 5 χώρες της Ευρώπης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα, αναφέρει ο οργανισμός. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030. Δεν διεκδικούμε καμία ψηφογνωμοσύνη. Θέλουμε να έχουμε μια ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Κατζηδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Οι πανελλαδικές δεν είναι η μοναδική επιλογή. Σημαντικό είναι οι μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο ΕΡΤ News, με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανασύρθηκε η σωρό στον ποταμό Λουδία που εκτιμάται πως ανήκει στο 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και καταλήφθηκε. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. 26 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών, το θέμα που μονοπολεί το ενδιαφέρον και τα φώτα της παγκόσμιας κοινής γνώμης και δεν είναι άλλο από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται εν πτήση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ολοκλήρωσε την τρίμερη επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα στο Πεκίνο σε θετικό κλίμα και από τις δύο πλευρές, χωρίς βέβαια να έχει υπογραφεί κάποια συγκεκριμένη συμφωνία όσον αφορά τα καυτά ζητήματα, δηλαδή αυτά του πολέμου του Ιράν, της Ταϊπάν και των εμπορικών σχέσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά σιγά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος Έλενα αναφέρθηκε σε εμπορικές συμφωνίες, αλλά και στο ζήτημα του Ιράν. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο από νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που γίνονται αυτή την ώρα σε δημοσιογράφους και στο Fox News. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν αναφέρεται σε όλα τα θέματα. Αρχικά να είπε για το Ιράν ότι είναι εντάξει με την 20ετή αναστολή του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, αλλά θα πρέπει το Ιράν να είναι δεσμευμένο σε αυτό, να έχει πραγματική δέσμευση σε αυτό. Είναι μια αλλαγή από την αρχική στάση του Αμερικανού Προέδρου που ήθελε να είναι επαόριστον η αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, και επίσης είπε ότι συζήτησε με τον Πρόεδρο Σι την αποπυρηνικοποίηση, ωστόσο δεν θέλησε να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Ταϊβάν, είπε ότι η Ταϊβάν συζητήθηκε, το θέμα της Ταϊβάν συζητήθηκε εκτενώς με τον πρόεδρο Σι στο Πεκίνο. Είπε ότι δεν υπάρχει αλλαγή στην αμερικανική πολιτική, ωστόσο πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν πόλεμο στην Ταϊβάν. Είπε επίσης ότι
0: ήταν πολύ διακριτικός από την πρώτη στιγμή σε αυτό το θέμα ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι Έλενα.
1: Στο Πεκίνο δεν αναφέρθηκε καθόλου, παρά τις ερωτήσεις που δέχτηκε, και δεν υπήρχε καθόλου και η αναφορά για την Ταϊβάν και στην ανακοίνωση την αμερικανική για τις συζητήσεις. Είπε λοιπόν ότι όσον αφορά το πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Μπορεί να το δώσει, μπορεί και όχι, όπως είπε. Επίσης αναφέρθηκε στο θέμα των εμπορικών συμφωνιών και είπε ότι οι Αμερικανοί αγρότες θα είναι πάρα πολύ χαρούμενοι με τις συμφωνίες Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Συνεχίζονται οι δηλώσεις του Ντόναλτ Τραμπ, αλλά βλέπουμε, όπως αναμενόταν, ότι θα δώσει διευκρινήσεις για αυτά που θεωρεί ότι συμφωνήθηκαν, συζητήθηκαν στο Πεκίνο, γιατί μέχρι τώρα τα αποτελέσματα, όπως πολύ σωστά είπες, της επίσκεψης αυτής, αν και χαρακτηρίστηκε ιστορική και από τους δύο ηγέτες και ήταν σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, τα αποτελέσματα ήταν ασαφή. Οι πληροφορίες περισσότερες έρχονται από την αμερικανική πλευρά, από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος είχε ανακοινώσει επίσης συμφωνία για αγορά 200 αεροσκαφών της Boeing από την Κίνα, επίσης για αγορά αμερικανικής σόγιας, αλλά ακόμη πιο σημαντικό, ότι οι Κινέζοι, η Κίνα θα αρχίσουν να αγοράζουν αμερικανικό πετρέλαιο. Όπως είπε, θα δεχτούμε τα κινέζικα δεξαμενόπλια στην Αλάσκα, στη Λουιζιάννα και το Τέξας. Ο Αμερικανός αντιπρόσωπος, εμπορικός αντιπρόσωπος επίσης, δήλωσε στο Bloomberg ότι οι συμφωνίες, όχι μόνο για τη σόγια, αλλά για τα αγροτικά προϊόντα, τα αμερικανικά, θα είναι δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όλα αυτά βεβαίως μένει να τα δούμε πώς θα ανακοινωθούν και θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα.
0: Και πώς θα μπουν σε ένα χαρτί, έτσι, για να έχουν και πιο επίσημη μορφή.
1: Ακριβώς. Από την πλευρά της, να θυμίσουμε, η Κίνα και ο πρόεδρος Σι δήλωσε και στους κορυφαίους επιχειρηματίες που συνόδευαν τον Ντόναλτ Τραμπ ότι η Κίνα είναι έτοιμη να ανοίξει την αγορά της επιχειρήσεις αυτές. Τώρα, αν κάνουμε μία μικρή ανάλυση του ταξιδιού του Ντόναλτ Τραμπ, σίγουρα το κλίμα είναι πιο θετικό πριν από το ταξίδι του Ντόναλτ Τραμπ, και οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν μία ισορροπία στις σχέσεις τους, οι οποίες, θα θυμίσουμε, ότι τον τελευταίο χρόνο, μόλις πέρσι, με τους δασμούς του σχεδόν 150% που είχε επιβάλει ο Ντόναλτ Τραμπ στην Κίνα, είχαν περάσει μία πολύ δύσκολη κατάσταση, δύσκολη φάση, ακριβώς, και σε μία πολύ κρίσιμη γεωπολιτική κατάσταση, και με τον πόλεμο του στο Ιράν, με τον πρόεδρο Τραμπ και την αμερικανική πλευρά να λέει ότι αν χρειαστεί, είπε η Κίνα, ότι θα βοηθήσει στα στενά του Ορμούς, και ότι συμφωνεί ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θέση της Κίνας πάντως που τις έχουμε ξανακούσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Έχουμε και μία αντίδραση από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι οποιαδήποτε βοήθεια της Κίνας στην κρίση αυτή είναι ευπρόσδεκτη. Επίσης είπε ότι το Ιράν δέχεται μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων, αλλά η Τεχεράνη είναι έτοιμη και για σύγκρουση και για διπλωματία.
0: Γιατί τώρα, και ο Τραμπ, από την άλλη, είχε κάνει μια ανάρτηση στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο Truth Social, όπου λέει ουσιαστικά ότι δεν θα κάνω υπομονή για πολύ ακόμα με την Τεχεράνη.
1: Ακριβώς, Γρηγόρη, και οι αναλυτές αναφέρουν ότι μετά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείεται να επιδιώξει να ανοίξει ακόμη και με στρατιωτικά μέσα τα στενά του Ορμούς και να χτυπήσει και πάλι την Τεχεράνη, το καθεστώς της Τεχεράνης και κορυφαία στελέχη του.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Βεβαίως θα επανέλθουμε αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου, που τις πραγματοποιεί εν πτήση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κίνα χωρίς τα μεγάλα αποτελέσματα που επιδίωκε, είτε στο εμπορικό μέτωπο είτε στη διαχείριση της κρίσης με το Ιράν. Θα φανεί το επόμενο διάστημα τι ακριβώς συμφωνήθηκε. Δεν ξέρουμε τι συμφωνήθηκε, ξέρουμε μόνο δύο-τρία πράγματα για τις συζητήσεις. Τόνισε ο κύριος Κώστας Λάβδας, είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής του Πάντου Πανεπιστήμιου, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
2: Ο Σι χαρακτήρισε τη συνάντηση ιστορική και εμβληματική, έτσι, και ο Τραμπ είπε ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένη και αξέχαστη θα μείνει. Σημαντικότητα δεν ξέρουμε πολλά πράγματα βεβαίως για το τι συμφωνήθηκε, όπως είπατε, και κατηδίαν μεταξύ τους. Ξέρουμε δύο-τρία μόνο πράγματα. Υποτίθεται, σύμφωνα με διαρροές και από την Washington και από το Πεκίνο, ότι η Κίνα θα σταματήσει να βοηθά με όπλα και άλλα εφόδια το Ιράν. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, είναι μια πραγματική είδηση. Επίσης, η Κίνα υποτίθεται ότι θέλει να αρχίσει να αγοράζει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενεργειακούς πόρους. Ως γνωστόν, η Κίνα έχει πρόβλημα ενεργειακό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη του Περσικού κόλπου. Αν ισχύει ότι δεσμεύτηκε για να βοηθήσει και το ισοζύγιο να προμηθεύεται περισσότερη ενέργεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κάτι σημαντικό. Φαίνεται από την άλλη μεριά όμως ότι ο Τραμπ υπήρξε εξαιρετικά προσεκτικός και ήπιος σε σχέση με την Ταϊβάν. Ίσως υπάρχει ένα give and take, μια τέτοιου είδους αντίληψη, ότι ο Τραμπ σε σχέση με τον Biden ήταν και ίσως γίνεται τώρα ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικός αναφορικά με το τι θα κάνει η Κίνα στον περίγυρό της, και η Κίνα υπόσχεται ότι θα βοηθήσει για το ξεπέρασμα της κρίσης που την ενδιαφέρει άλλωστε λόγω των ασθενών του ορμού.
0: Και την Κίνα ενδιαφέρει το ξεπέρασμα της κρίσης με το άνοιγμα του Ενώτου Ορμού και όλο τον κόσμο. Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, σε όλη αυτή την κατάσταση, καθώς ανωδικές ήταν τουλάχιστον πριν από λίγο οι τάσεις για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και σταθερά πάνω από τα 105 δολάρια η τιμή του μέσω της γενικότερης αβεβαιότητας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, όσο διατηρείται αυτή η παγωμένη διακίνηση στα στενά του Ορμού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας στάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς θα αντιδρούν οι αγορές. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μάλιστα με έντονη ανωδική τάση θα λέγαμε, καθώς νωρίτερα ξεπέρασαν και τα 109 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας και τη μεγαλύτερα του 3%. Αυτή τη στιγμή έχουν κάπως λίγο κοπάσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν υποχωρήσει. Είναι θετικό πάλι πρόσημο, πάνω από 2%, περίπου 1,5-2%. Κινούνται στην περιοχή των 107 με 108 δολαρίων το βαρέλι. Τα κέρδη σε εβδομαδιαία βάση ξεπερνούν το 7%, καθώς ο αδιέξοδος στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της κρίσης στρέφουν το ενδιαφέρον των επενδυτών στις επιπτώσεις στην πραγματική αγορά από τον αποκλεισμό των στενών. Επιβαρυντικά λειτουργεί και δημοσίευμα του CNN ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει πιο σοβαρά είναι με πανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, και είναι και χαρακτηριστικό ένα δημοσίευμα του Reuters ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του, κατά τη συνάντησή του, ουσιαστικά το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Κινέζο ομολογό του, έδωσε πολύ λίγα για να ενθουσιάσει τους επενδυτές. Ανωδικές πιέσεις, οι ανωδικές πιέσεις αυτές ασκούνται επιπλέον και λόγω των πληροφοριών για επιθέσεις και καταθέσεις πλοίων, παρά το γεγονός στα στενά του Ορμού ότι η Τεχεράνη δήλωσε ότι περίπου 30 πλοία έχουν διασχίσει τα στενά από την Τρίτη. Η ανησυχία για την αντίδραση της Τεχεράνης στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κίνα επιθυμεί να αγοράσει πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να θυμίσουμε ότι το Ιράν είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές αργού για την Κίνα, ενώ σε μακροοικονομικό επίπεδο επιβαρυντικά λειτουργούν γρηγόρη και έντονη και δημιουργούν και έντονη ανησυχία το μείγμα υψηλό ενεργειακό κόστος, πληθωριστικές πιέσεις και εκτιμήσεις για άνοδο των επιτοκίων. Παράγοντες της διεθνής ναυτιλιακής αγοράς επισημαίνουν ότι η διέλευση κάποιων υπερδεξαμενοπλοίων τις τελευταίες ημέρες από τα στενά δεν είναι αρκετή για να αλλάξει την περιορισμένη προσφορά, τη στιγμή μάλιστα που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας κρούει τον κόμμα του κινδύνου ότι τα αποθέματα εξαντλούνται με ρυθμούς ρεκόρ. Στην εχώρια αγορά τώρα, τα σημάδια από τις τιμές χοντρικής είναι κάθε άλλο, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, παρά αισιόδοξα. Σήμερα βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη λιανική πάντως η εικόνα είναι μεικτή, η αμόλυβη καταγράφει άνοδο κοντά στα 2,10, μία ανάσα ουσιαστικά στα 2,097 ευρώ αναλύτρο, ενώ το αντίθετο μείωση καταγράφει το πετρέλαιο κίνησης και το υδραέριο κίνησης, Γρηγόρη. Παράγοντες της αγοράς τώρα σημειώνουν ότι αυτές οι τιμές που βλέπουμε σήμερα στην Γενική αποτυπώνουν ουσιαστικά τα $104 το βαρέλι που είχαμε δει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Άρα από την επόμενη εβδομάδα εκτιμούν ότι δεν αποκλείουν, μάλλον για την ακρίβεια, ότι αν συνεχίσουν τόσο ανωδικά οι τιμές, δηλαδή πάνω από τα 105-106 σταθερά, είναι πολύ πιθανό να δούμε την αμόλυβδη και στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο.
0: Μακάρι να μην επαναληφθούν οι φόβοι αυτοί. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, είχαμε νωρίτερα και μια τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος Ελλάδας, Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η ενίσχυση και ευάθυνση της διαβαλκανικής ενεργειακής συνεργασίας. Πάμε στην Κατερίνα Χρυστοφελίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το στόχο της τετραμερού συνάντησης αυτής. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά, εμείς είμαστε ακόμη στη Ρεβιθούσα, όπου οι τέσσερις υπουργοί ξαναγούνται στην πιο κρίσιμη ίσως εγκατάσταση για το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Αποτελεί το σημείο εισόδου του εισαγόμενου LNG, το οποίο δεν καταναλώνεται μόνο στη χώρα μας, αλλά μέσω του κάθετου διαδρόμου μπορεί να φτάσει από τη μία πλευρά μέχρι την Ουκρανία και από την άλλη πλευρά μέχρι και τη Σερβία. Αυτό που ξεκίνησε σήμερα εδώ είναι μια διαβαλκανική ενεργειακή συνεργασία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στα χρονικά. Και όπως σωστά είπες, υπό τη σκιά της χειρότερης ενεργειακής κρίσης που βιώνει ο πλανήτης, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας που πιθανόν να ανακύψουν το επόμενο διάστημα, καθώς μέσω του, των στενών του ορμού, είναι γνωστό ότι πέρναγε κανονικά το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν λείπει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG, οι χώρες θα ανταγωνιστούν για τα υπόλοιπα αποθέματα, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει, τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια όσο και για τις τιμές. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει αυτή η τετραμερή συμμαχία. Για πρώτη φορά, ενώνοντας τις φωνές των χώρων των Βαλκανίων, που είναι, θα λέγαμε, και κάπως υποτιμημένες στο κομμάτι της ενοποίησης της ενεργειακής αγοράς της Ευρώπης. Η Δύση έχει και πολύ καλύτερες διασυνδέσεις, είχε και πολύ αρτιότερες υποδομές. Αυτό λοιπόν που ζητούν με μία φωνή είναι να βοηθήσει και η Ευρώπη στο κομμάτι των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, προκειμένου να μην είμαστε ευάλωτοι, οι χώρες αυτές να μην είναι ευάλωτες στις ακραίες τιμές της ενέργειας, αλλά παράλληλα θα προχωρήσουν και όλες οι απαιτούμενες διασυνδέσεις γύρω από τον κάθετο διάδρομο και μεταξύ των χωρών αυτών, προκειμένου να απρόσκοπτα να διαχέονται ποσότητες φυσικού αερίου για τις ανάγκες των χωρών αυτών. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία. Μάλιστα, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε ήδη τα πρώτα απτά αποτελέσματα. Μέχρι το τέλος και του 27 θα έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές αυτές. Και ελπίζουμε βεβαίως ότι και η κρίση δεν θα διαρκέσει πολύ, για να μην διαρκέσει.
0: Αυτή είναι η μεγάλη ελπίδα όλων. Κατερίνα Χρυστοφυλλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τώρα, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι η γεωγραφική ιστορία μας χώριζε για δεκαετίες, αλλά η ενέργεια χτίζει πλέον γέφυρες σταθερότητας και συνεργασίας.
5: Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Με κοινό όραμα, με σχέδιο, η ενέργεια γίνεται δύναμη σύγκλησης και ευημερίας στην περιοχή.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2. Κυρίες και κύριοι, πάμε στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία έχει χτυπήσει κόκκινο πραγματικά το τελευταίο διάστημα για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, που νοικιάστηκε στο δημόσιο. Η κυβέρνηση θέτει θέμα ηθικής τάξης για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, έπειτα από δημοσίευμα που αναφέρει ότι ένα ακίνητο της οικογένειάς του μισθώνεται από το κτηματολόγιο από το 2010 μέχρι σήμερα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλαοτρικούπη απαντά ότι εξελίσσεται μια στημένη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα του κ. Ανδρουλάκη. Εχμές λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Αντένα.
7: Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα.
0: Ζήτημα μυθικής τάξης λοιπόν βάζει η κυβέρνηση σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αξιών 24.
8: Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες. Ψέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004 με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές, έμειναν κάποια χρόνια και μετά γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας.
0: Στο ζήτημα επανήλθε το πρωί ο Υπουργός Υγείας Δάφνης Γεωργιάδης, ο οποίος, μιλώντας και αυτός στη τηλεόραση του Αξιών 24, έκανε λόγο για δύο ψέματα από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
9: Να πάμε στην ουσία του θέματος. Γιατί είπε και κάποια άλλα πράγματα που είναι σχεδόν κομικά. Είπε για 1.000 το μήνα, λέει, που μου φτάνει μετά φορών. Δεν μίλησε κάποια πολλά. Και το 1.000 το μήνα από το ελληνικό δημόσιο επί 15 χρόνια δεν είναι λίγα λεφτά. Αλλά δεν μπαίνω σε αυτό. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. 10.000, γιατί τα ακίνητα έχει περάσει η χρονική παραχή εξ ολοκλήρωση του κ. Ανδρουλάκη το 2011. Άρα ξεκίνησε χθες την εκπομπή στην προσπάθεια να υποβαθμίσει το θέμα με ένα ψέμα. Ναι, εντελώς ψέμα. Δηλαδή η ουσία της υποθέσεως, πάλι εδώ χάνουμε την ουσία, είναι ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ο πατέρας Ανδρουλάκης και ο γιος Ανδρουλάκης, κομματικά στελέχη ΠΑΣΟΚ, και τον πατέρα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ, πήραν από την κυβέρνηση σε αποτίθεται πληματολόγιο ένα συμβόλαιο. Είπε και άλλο ψέμα. Είπε ότι είχε αποφασιστεί αυτό από την κυβέρνηση Καραμαλή και απλώς υλοποίησε το πληματολόγιο την απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή. Μα αυτό, μα απορώ πώς τα λέει.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Στάτη Νοριανιάδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Βλέπουμε και ακούμε ότι συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση. Ακούμε από τη μία πλευρά Νότι να μιλάνε για αμυντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας, από την άλλη να κάνουν λόγο για ζητήματα ηθικής τάξης. Δείγμα όλο αυτά των τόνων και το πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα μέχρι τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Απόλυτα σωστό ήταν το εισαγωγικό σχόλιο. Αντιλαμβάνεται ο ακροατής πόσο θα ανέβουν οι τόνοι αν σήμερα ξεκινάει το συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας και θεωρητικά ο Πρωθυπουργός, που ήδη είπε ότι βάζουμε φουλ τις μηχανές, σφυρίζει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Όποτε και αν γίνουν, μετά τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ είναι και το χρόνο τέτοια εποχή. Αλλά όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μπαίνουμε, αν όχι τελική ευθεία, στο τελευταίο μοιράζ, που θα έλεγε ο μεγάλος Γιάννης Διάκο Γιάννης, αν ήταν μαζί μας, όπου οι αθλητές, οι ανταγωνιστές, οι πολιτικές δυνάμεις, οι πολιτικοί αρχηγοί δηλαδή, προσπαθούν να τα δώσουν όλα. Και η τόνη μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι το ΠΑΣΟΚ όπως και αν προέκυψε αυτό μετά τις διασπάσεις, όλη διασπάση του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ανέβει, χτυπάνε κόκκινο. Πραγματικά πρέπει να κάτσω να καταγράψω ξανά από την αρχή πόσες επιθέσεις έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πόσες επιθέσεις έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης ή αντίστραβα πόσες επιθέσεις έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και δια του εκπροσώπου τύπου του, του κ. Τσουκαλά, και πόσες αντεπιθέσεις κάνει και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δηλαδή, δια των υπουργών της και με πρωταγωνιστή φυσικά τον κύριο Γεωργιάδη που ακούσαμε προηγουμένως. Με τη μικρή μου εμπειρία, γελάω λόγω του μικρή, δεν νομίζω ότι ένα μήνες πριν τις κάλπες έχουμε δει τόσο υψηλούς τόνους. Ίσως τη δεκαετία, τη δεκαετία των υψηλών συγκρούσεων μεταξύ.
0: Δεκαετία του 80, πάμε πολύ πίσω.
10: Δεκαετία του 80, ναι. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να βρούμε κάτι ανάλογο. Τώρα, η ουσία του ρεπορτάζ που ακούσαμε είναι ότι ο κ. Σαββουλάκης λέει: δεν είναι παράνομο. Η οικογένειά μου είχε ένα κίνητο, είχε βγει διαγωνισμός και τον νοικιάσαμε. Το επέλεξε η κυβέρνηση. Βέβαια, εδώ έχει σηκώσει τους τόνους σε μια αντεπίθεση του κ. Γεωργιάδη. Λέει αυτό δεν έχει γίνει το 2004 ή το 2009-2010. Γιατί άλλωστε, γιατί άραγε, φτάνει να βγει και σε διαγωνισμό το συγκεκριμένο ακίνητο και η απέτηση του δημοσίου. Υπάρχει μια σοβαρή, θα έλεγα, διαφορά. 1.000 ή 10.000 το μήνα είναι μια μεγάλη διαφορά. Εγκαλεί, μάλλον καλεί και εγκαλεί εμέσως πριν σαφώς τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει τις συμβάσεις, τις σχετικές
0: συμβάσεις. Ναι,
10: για το πότε ενοικιάστηκε το ακίνητο. Είναι μια κουβέντα η οποία εγγράφεται στην, θα έλεγε κανείς, στον ανταγωνισμό των πολιτικών δυνάμεων μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης εν αναμονή νέων κομμάτων. Και τα νέα κόμματα είναι της κυρίας Κεφτέρου και του κύριου Τσίπρα που περιμένουμε, ίσως και του κύριου Σαμαρά, να εμφανιστούν στο πολιτικό σκηνικό γρήγορα.
0: Τα βάλες όλα τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Είναι ότι, Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τώρα Κωστής Κατζηδάκης, μίλησε στη τηλεόραση του Ερμιούς και ρωτήθηκε τι τάξη ζήτημα θέτει η κυβέρνηση για την υπόθεση με τον κύριο Ανδρουλάκη.
11: Πολιτικό, έτσι όπως το τοποθέτησε ο κύριος Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Νομίζω είναι σαφής η τοποθέτηση. Υπάρχει απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
12: και σας καλύπτει η απάντηση.
11: Οι πολίτες μπορεί να βγάλουν τα συμπεράσματά του.
0: Στο ίδιο μήκος και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου.
13: Αυτό που λέμε είναι ένα ζήτημα ηθικής. Μπορείς να παίρνεις χρήματα από το δημόσιο, για παράδειγμα. Το αφήνουμε στην κρίση του κόσμου να το κρίνει και να το ξελογήσει.
0: Κυρία Σδούκου, λοιπόν, και αυτή μίλησε στη τηλεόραση του Ερκ Νιούς. Γυαλάσαμε τα καντάρια τώρα. Έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στο Ερκ Νιούς Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, κατηγόρησε το κυβερνό κόμμα ότι επειδή καταρρέει, στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ ως πάγια τακτική.
14: Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε και με τον Γιώργο Παπανδρέου, το κάνει παλιά με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Το κάνει πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν κυβέρνηση κάνει, πάει με ψεύδι και λάσπη να μπερδεύσει και να νομίζει ο κόσμος ότι είναι το ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής
12: Ένωσης. Εσείς θεωρείτε ότι πέραν της νομιμότητας, που νομίζω δεν αμφισβητείτε ούτε από την κυβέρνηση, το ξαναλέω, δεν υπάρχει ούτε ηθικό θέμα σε ό,τι αφορά...
14: Ναι, Αδαμόπουλε, το 2024 με έγγραφό του το ελληνικό κτηματολόγιο κάνει χρήση δικαιώματος και παρατείνει μονομερώς τη μίσθωση. Να το εξηγήσω τι σημαίνει αυτό νομικά. Ναι. Λέει, δεν μπορώ να βρω άλλον και σε αναγκάζω να συνεχίσεις να με εκμισθώνεις το ακίνητο. Με έγγραφο του 24.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης είχαμε και από τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Κώστα Ζαχαριάδη.
15: Οι άνθρωποι δηλαδή που χρωστάει το κόμμα τους πάνω από μισό δις στις τράπεζες, μιλάει για τους άλλους, αν είναι νόμιμο ηθικό.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκνιούς Ρέντ 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα για λίγο ακόμα, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Ξεκινά σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προχωρήσει σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου, δίνοντας παράλληλα το στίγμα των πολιτικών προτεραιοτήτων και των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα του συνεδρίου. Άγιε, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε την αναφορά που είχαμε τις προηγούμενες μέρες από τον κύριο Μητσοτάκη, πως το 16ο συνέδριο θα είναι ένας κομβικός σταθμός για τις επόμενες εκλογές και για την Ελλάδα του 2030, και αυτό αναμένουμε να είναι το βασικό ζήτημα της ομιλίας, την ακτίνες ομιλίας του Προέδρου Κόμματος και Πρωθυπουργού, στην έναρξη των εργασιών, την οποία θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο κύριος Ρουσόπουλος. Όπως είπες και εσύ, «Μαζί για την Ελλάδα του 2000 θα είναι το κεντρικό σύνθημα, και περίπου 3.000 σύνοδοι, αλλά και 3.500 παραδείγματα θα δώσει το παρόν στις εργασίες του τριημέρου, σε μια χρονική συγκυρία βέβαια που η κυβέρνηση επιχειρεί να κυριαρχήσει στον καθορισμό της πολιτικής ατζέντας και παράλληλα να αποτυπώσει το πολιτικό αφήγημα εν ώψη και των εκλογών σε ένα χρόνο ή ακόμα και συντομότερα. Ο στόχος του Μεγάλου Μαξίμου δεν είναι μόνο οργανωτικός, είναι πολιτικός, να εμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία ως η μοναδική δύναμη κυβερνησιμότητα στην Ελλάδα τις επόμενες πενταετίες. Και οι πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές συγκρίνουν πως ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί στην ομιλία του σε τρεις βασικούς άξονες: την πολιτική σταθερότητα, σταθερότητα, εμφανίζοντας τη Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί οικονομική συνέχεια, γεωπολιτική ασφάλεια και ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, την Ελλάδα του 2030, με την κυβέρνηση να μεταφέρει στη δημόσια συζήτηση από την κυβερνητική διαχείριση ένα στρατηγικό αφήγημα που έχει να κάνει συνολικά με την οικονομία, τις επενδύσεις, το ψηφιακό κράτος, την άμυνα αλλά και την ενεργειακή πολιτική και βέβαια η εσωκομματική ηρεμία και η εκλογική ετοιμότητα, ένα ζήτημα που απασχόλησε και τις προηγούμενες μέρες την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται πως δεν θα είναι μέρος της εικόνας που αναμένουμε από το συνέδριο τις επόμενες τρεις ημέρες. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει σχετικές αναφορές για την ανάγκη πολιτικής επανασυσπήρωσης και κανονικής εγρήγορσης του κομματικού μηχανισμού. Όσο στο πρόγραμμα, όπως είπες και εσύ, αύριο θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κ. Βέμπερ, και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Χριστοδουλίδη, αλλά και των δύο αντιπρόεδρων του κόμματος, του κ. Χατζηδάκη και του κ. Γεωργιάδη, καθώς και του εισηγητή του κόμματος για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, του κ. Στυλιανίδη, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει και χώρα και μια παράλληλη εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή του Προέδρου του κόμματος και Πρωθυπουργού. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν ομιλίες τελεχών της Πολιτικής Επιτροπής. Χαιρετισμούς θα προσφέρουν και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γιούγκερ. Τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με την καταληκτική ομιλία του Πρωθυπουργού στις 12:05 το μεσημέρι, η οποία αναμένεται να αποκρισταλώσει και το πολιτικό μήνυμα του τριημέρου. Ενώ να σημειώσουμε πως ως προς το χρονικό μέρος του συνεδρίου υπάρξουν εγγραφές συνέδρων από σήμερα μέχρι τις και μισή. Υποβολή υποψηφιότητων για τη νέα πολιτική επιτροπή του κόμματος θα γίνει το Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, ενώ η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της πολιτικής επιτροπής θα γίνει την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό ότι θα πει και απόψε και την Κυριακή. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τώρα, ο κ. Κώστας Χατζηδάκης, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και ρωτήθηκε ποιες είναι οι υποχρεώσεις των μελών του κόμματος εν ώψη και του συνεδρίου. Για να τον ακούσουμε.
11: Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
0: Για το συνέδριο και τη σημασία του ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Αντένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για να τον ακούσουμε.
17: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
0: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Κλειδονισμού στην Κουμουνδούρου προκαλεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πριν ακόμα αυτό, ανακοινωθεί επισήμως με στελέχη να ζητούν άμεση επικοινωνία του Σοκράτη Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα για το ενδεχόμενο συνεργασιών. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φωνές για σύγκληση της πολιτικής γραμματείας, ενώ το πολιτικό σκηνικό στην Κουμουνδούρου παραμένει ρευστό. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για όλες αυτές τις κομματικές διεργασίες αλλά και τις επόμενες κινήσεις στην Κουμουνδούρου και όχι μόνο. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι έχει φτάσει η ώρα του ξεκαθαρίσματος των λογαριασμών εντός και εκτός εισαγωγικών στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Εξελίξεις, ναι, είναι η απάντηση, Γρηγόρη. Εξελίξεις άμεσα, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Το σίγουρο είναι ότι η κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή τη στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σε ακούμε. Με δυσκολία είναι αλήθεια, αλλά σε ακούμε. Γιατί λες ότι δεν θα μπορεί να συνεχίσει, Βαγγέλη?
18: Δεν θα μπορεί να συνεχίσει υπό την έννοια το ότι θεωρητικώς οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα το ανακοινώσει το αργότερο μέχρι 5 Ιουνίου το νέο του κόμμα. Άρα οι εξεντήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι ή τώρα ή αμέσως μετά. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα στον επόμενο μήνα.
14: Δηλαδή, τι σημαίνει εξελίξεις, συνεδρίας πολιτικής γραμματείας που το ζητάνε όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη, συνεδρίας της Κεντροπικής Επιτροπής κατ' επέκταση και διαρκές συνέδριο, προκειμένου να αποφασιστεί η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη άποψη που λέει ότι δεν μπορούν να μην γίνουν όλα αυτά, διότι μπορεί να αρχίσει το στελεχικό δυναμικό να φιλορροεί. Κάτι όμως που συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Δηλαδή, μέλη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν φεύγουν, δεν παρετούνται, δεν διαγράφονται, αλλά ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά ότι θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούν τον Αλέξη Τσίπρα κατά πόδας.
0: Σε παρουσιάσεις της Ιθάκης, σε παρουσιάσεις, σε ομιλίες παντού.
14: Και μάλιστα το διαλαλούν και δημοσίως στις συνεντεύξεις τους. Mm-hmm. Επομένως, υπάρχει αυτή η πίεση προς το Σοκράτη Φάμελο να
0: ξεκαθαρίσει την κατάσταση,
14: να καλέσει ανώτατα όργανα. Από την άλλη μεριά υπάρχει και η άποψη ότι όλα θα πρέπει να γίνουν στο χρόνο τους. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση δείχνει να λειτουργεί ως τροχοπέδι αλλά και ως μπούμεραγκ ταυτοχρόνω στην ίδια. Και την ίδια στιγμή η Κουμουνδούρου φαίνεται ακίνητη. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να δεχθεί συνεργασία με κόμμα, ακόμα και αν αυτό λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Συνεργασία με κόμμα δεν πρόκειται να δεχθεί. Mm-hmm. Αυτό το οποίο ουσιαστικά μέλει να γίνει από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, είναι αμέσως μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος θα ξεκινήσουν οι διεργασίες για τα μέλη και τα στελέχη που θέλουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, συμπεριλαμβανομένου και των βουλευτών. Όποιος βουλευτής θέλει, είναι η απάντηση από τη Λεωφόρο Αμαλίας, μπορεί να το κάνει κατά μόνας και βεβαίως εφόσον έχει παραιτηθεί.
0: Βεβαίως. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις έτσι κι αλλιώς και στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πάμε τώρα στη Μαρία Καραστιανή, η οποία προανήγγειλε μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, με την πρώτη παρουσίαση να πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη και με σύμβολο ένα λευκό περιστέρι. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε και το βίντεο, ακούσαμε και την κυρία Καραστιανή, η οποία χωρίς να το θέλει άνοιξε τα χαρτιά της και φωτογράφησε και το όνομα του κόμματός της. Και την ίδια ώρα επικοινωνούν οι φήμες και κυρίως αναρτήσεις στο διαδίκτυο ότι ο γνωστός δημοσιογράφος και ανταποκριτής του Open στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου σε αυτό το νέο κόμμα της Μαρίας Καραστιανού. Ευγενία, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγορή. Έτσι είναι όπως θέλεις. Νομίζω ότι δεν έγιναν τυχαία όλες αυτές οι διαρροές. Να σου πω λοιπόν ότι στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, ένα κατεξοχή το πόσιμο της Θεσσαλονίκης, έχει και αυτό τη σημασία του, αναμένεται να παρουσιάσει την ερχόμενη 5η-21 Μαΐου την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος η Μαρία Καραστιανού. Χθες αργά το βράδυ επιβεβαίωσε ότι η πολιτική κίνησή της βρίσκεται αντεπόρτας, θα λέγαμε, αναρτώντας ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο απεικονίζεται η κυρία Καραστιανού να απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι, το οποίο όπως λένε θα είναι και το κεντρικό σύμβολο του κόμματος, δίνοντας έτσι, Γρηγόρη, μια πρόγευση για το τι θα υποθεί την προσεχή 5η στο Ολύμπιο. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, στην εκδήλωση της ερχόμενης 5ης στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Αναμένεται να παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.

0: στη σύνθεση και τη στρατηγική του νέου, νέου κόμματος είναι περιορισμένες, καθώς η ίδια κρατά κλειστά τα χαρτιά της εν ώψη της επίσημης παρουσίασης. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, κομβικό ρόλο στην οργάνωση του νέου φορέα αναμένεται να έχει ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος φέρεται πως αναλαμβάνει την συνολική επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος. Νομίζω ότι θα είναι και αυτός που θα παρουσιάσει και τα στελέχη και θα ανοίξει την εκδήλωση στο Olympion, έτσι που έχω κάποιες πληροφορίες τελευταίες.
1: Είναι ενδεικτικό το που κινείται πλέον η όλη κατάσταση. 21 Μαΐου περιμένουμε το
0: επίσημη τοποθέτηση. Στις εκδήλωσεις στο Olympion, που λέμε την επίσημη τοποθέτηση.
1: Βεβαίως, Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρία Καριστιανού, υπέβαλε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου για τις ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή στην υπόθεση των Τεμπών. Προσερχόμενη ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό, ο οποίος διώκεται για παράβαση καθήκοντος. Για να την ακούσουμε.
2: Δήλωση στήριξης κατηγορίας κατά του Κώστα Καραμαλή. Και φυσικά να ζητήσουμε αναβάθμιση των κατηγοριών. Είναι δυνατόν μετά από το θάνατο 57 ανθρώπων ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, να κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος. Τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος.
1: Λοιπόν, μένουμε στο πολιτικό σκηνικό. Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της εργασιακά άσκηση. Ο Κράτης Φάμελος, ο οποίος συναντήθηκε με την εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ, δηλώνοντας τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Εμείς λοιπόν προτείνουμε τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που σήμερα απασχολούνται στην αυτοδιοίκηση και στις κοινωνικές δομές, αλλά και σε υπόλοιπες σχέσεις ελαστικής ή ορισμένου χρόνου εργασίας. Διεκδικούμε και προτείνουμε με δική μας τροπολογία στη Βουλή 13ο και 14ο μισθό, έστω ώστε να έχουν τις αμοιβές που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, να έχουν το δικαίωμα της ασφάλειας στην εργασία.
1: Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια απασχόληση τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανίας στην Ξάνθη.
4: Τετραήμερη εργασία δεν σημαίνει ότι θα δουλεύει ο άλλος 8ωρο, σημαίνει ότι θα δουλεύει 12 ώρα τις 4 ημέρες. Δεν σημαίνει λιγότερο συνολικό χρόνο δουλειάς εβδομαδιαίο, που σημαίνει εξόντωση των εργαζομένων. Εμείς λέμε ότι σήμερα είναι όριμες οι συνθήκες για να υπάρχει πενθήμερη εργασία, 5 μέρες εργασίας, 7ωρο, στην καθημερινή δουλειά αυτές τις 5 μέρες και 35 ώρες συνολικά. Τον 21ο αιώνα αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται, να μάθουμε τα νεότερα από τη Eurovision. Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό αύριο το βράδυ με τον Ακύλα και το Φέρτο, αλλά και την Αντιγόνη και το Δυναμικό Τζάλα, που εκπροσωπώντας την Κύπρο εξασφάλισε εχθές το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό. Να ακούσουμε τη δήλωση Αντιγόνη στην κάμερα του Ernews.
6: Τελικά περάσαμε και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω έκανα την Κύπρο να είναι περήφανη. Το Τζάλα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις και να το ζήσεις. Αυτό ήθελα και αυτό γίνεται και στην αρίνα και στα σπίτια και στα media center και παντού. Έτσι νιώθω ότι έχουμε ήδη κερδίσει.
1: Να επισημάνουμε τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που σημείωσε ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision που μετέδωσε η Ερτένα σε απευθείας μετάδοση από τη Βιέννη, κατέγραψε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 26,3%, ενώ στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18 έως 54 ετών το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 35,3%, φαίνοντας την ΕΡΤ στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης. Με το βλέμμα όλοι στραμμένο στο μεγάλο τελικό αύριο και ο Ακύλας, περιμένουμε να δούμε τον Ακύλα, εντυπωσιακές εμφανίσεις στο δεύτερο ημιτελικό και μεγάλες ανατροπές. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ερτνιού στην Αυστριακή πρωτεύουσα Θάνος Παπαχάμος.
7: Βρισκόμαστε στο Wiener Stadthalle Arena, σε αυτό το στάδιο που διεξάγονται αυτές οι βραδιές του 70ου διαγωνισμού της Eurovision εδώ στη Βιέννη της Αυστρίας. Βρισκόμαστε ένα 24ωρο περίπου και κάτι ακόμα ώρες πριν ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός. Και η σημερινή ημέρα όμως είναι πολύ σημαντική. Βρισκόμαστε στο στάδιο και αυτό διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεκινάει η πρώτη από τις δύο πολύ σημαντικές πρόβες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή για όλες τις χώρες του τελικού.

0: πρώτη dress rehearsal, η τεχνική πρόβα, αλλά και η βραδινή, η jury rehearsal, δηλαδή η πρόβα η οποία μαγνητοσκοπείται και μετά αυτό το απόσπασμα αποστέλλεται σε όλες τις εθνικές επιτροπές των χωρών, όπου τα μέλη της ψηφίζουν τις εμφανίσεις που βλέπουν και μετά αυτή τη βαθμολογία τη στέλνουν στην EBU και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμα, μπορούμε να πούμε του μεγάλου τελικού, ότι διαμορφώνεται κατά 50% ήδη από σήμερα αφού οι επιτροπές ψηφίζουν. Μετά όλο το υπόλοιπο είναι στα χέρια του τηλεοπτικού κοινού και στο μεγάλο υπερθέαμα που ετοιμάζουν οι Αυστριακοί για αύριο το βράδυ, κατά 50% το κοινό είναι αυτό το οποίο έχει στα χέρια του το αποτέλεσμα. Να πούμε ότι 06 είναι ο κωδικός Ελλάδας. Για όσους μας ακούν από όλο τον κόσμο, αυτή είναι η σειρά εμφάνισης. Αυτός και ο κωδικός με τον οποίο μπορούμε να στηρίξουμε την Ελλάδα. Φυσικά όχι όσοι έχουν ελληνικό αριθμό και κατοικούν στην Ελλάδα, αλλά όλοι οι υπόλοιποι από όπου και αν μας ακούν. Και 21 ο αριθμός της Κύπρου και η σειρά εμφάνισης της Κύπρου. Η ελληνική Απόστολη είναι πάρα πολύ χαρούμενη, πολύ ικανοποιημένη, πολύ αισιόδοξη και ανυπομονούμε ο Ακύλας, ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου και η Παρθένα Χοροζίδου να δώσουν το 100% τους πάνω στην σκηνή της Eurovision αύριο το βράδυ, 10 η ώρα Ελλάδα στην ΕΡΤ αλλά και στα ραδιόφωνα. Ήδη από τις 9 ξεκινάει το Eurovision Night, μια εκπομπή αυτή έτσι προετοιμασίας αυτού του διαγωνισμού. Θα είμαστε εκεί και θα μεταδίδουμε τον Παλμό ζωντανά από την Βιέννη της Αυστρίας για όλες τις εξελίξεις. Εννοείται ότι έχουμε όλη την Ελλάδα μαζί μας και αισθανόμαστε όλοι σας την ενέργεια και τη θετική και πάμε για το καλύτερο που μπορούμε.
1: Τώρα να αλλάξουμε θέμα, συμμορία που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαίωσεων και πλαστογραφιών και έδειξαν εικονικές θεραπείες εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συμμορία προύσε κυρίως στον Πειραιά. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
2: Πρόκειται για ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από το Μάιο του 2021 και τα μέλη του έβγαζαν πλαστά παραπεμπτικά και γνωματεύσεις για εικονικές φυσικοθεραπείες, λαμβάνοντας έτσι παράνομα αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, τον οποίο ζημίωσαν κατά 260.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα. Ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, καθώς και 2 γιατροί, οι οποίοι στην ειδικότητα είναι ορθοπαιδικοί, ηλικία 49 και 51 ετών. Εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να ήταν ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ο οποίος στην ουσία συνταγογραφούσε αυτές τις εικονικές φυσικοθεραπείες, έπαιρνε τα προσωπικά στοιχεία των ασφαλισμένων, το ΆΜΚΑ τους κυρίως, και τα έδινε στους δύο γιατρούς, οι οποίοι στη συνέχεια έβγαζαν τα εικονικά παραπεμπτικά. Η απάτη γινόταν σε βάρος και εναγνία των ασφαλισμένων. Στην ουσία διαπίστωσε ότι υπάρχουν πολλές συνταγογραφήσεις για φυσικοθεραπείες. Μάλιστα, φυσικοθεραπευτής είχε δηλώσει ακόμη και 500 φυσικοθεραπείες για μία ημέρα, προκειμένου να λάβει αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ. Να πούμε ότι ερευνάται και το ενδεχόμενο να εμπλέκεται στο κύκλωμα και ένας υπάλληλος του οργανισμού, ο οποίος φέρεται να είχε διαρρεύσει έγγραφα της υπηρεσίας, μυστικά έγγραφα της υπηρεσίας, ενώ παράλληλα φέρεται να έχει βάλει στο αρχείο 2 καταγγελίες σε βάρος των 2 εμπλεκομένων ιατρών από ασφαλισμένους. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα προκύπτει πως έχουν εκδοθεί συνολικά 1961 εικονικά παραπεμπτικά, τα οποία αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείες για 1.683 άμκα ασφαλισμένων, με τη συνολική ζημία για τον ΕΟΠΗ να ξεπερνά τα 264.000 ευρώ.
1: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση. Και στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, μάστιγα έχουν γίνει τηλεφωνικές απάτες, παριστάνοντας άλλοτε τον λογιστή, τον ασφαλιστή ή υπαλλήλους του ΔΔΕ. Εξαπατούν ανυποψίες τους πολίτες. Αυτή τη φορά η λία είναι 140.000 ευρώ μεγάλο το ποσό και έχουν γίνει μέχρι στιγμής 3 συλλήψεις. Πάμε στη Θεσσαλονίκη στον Τίμο Φακαλέ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, Γρηγόρη. Είχαμε 3 συλλήψεις, έναν 23χρονο, έναν 56χρονο και μία 33. Οι οποίοι προσποιούνταν είτε τον λογιστή, είτε υπάλληλο του ΔΔΕ, είτε τον ασφαλιστή και κατάφεραν να μπουν σε τρεις οικίες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Ανάληψης αλλά και της Χαριλάου και να αποσπάσουν κοσμήματα συνολικής αξίας 130.000 ευρώ, μετρητά 10.000 ευρώ και 8.000 δολάρια, αλλά και μια χρυσή λίρα. Έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες και αναζητούνται και ήδη έχει σχηματιστεί η δικογραφία η οποία και θα επιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Τίμο Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Προσοχή λοιπόν, όλοι τα μάτια μας 14 κάνουν θράψη τηλεφωνικές απάτες σε όλη την χώρα. Τώρα πάμε στην τραγωδία στην Ηλιούπολη. Με τον πιο δυνηρό τρόπο έπεσε η αυλία σε αυτή την τραγωδία. Χθες το βράδυ άφησε την τελευταία της πνοή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στο ΚΑΤ έπειτα από την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας μαζί με τη συνομήλικη φίλη της. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για την εξέλιξη για την υπόθεση αυτή. Η Υπουργός Παιδείας τώρα, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερκνιούς απίθυνε έκκληση προς τους μαθητές να ζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία, σημειώνοντας πως έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στο δημόσιο σχολείο από το 2019.
4: Εμένα με νοιάζει να μιλήσω στα παιδιά και θα τους πω και σήμερα από εδώ, ακριβώς όπως έκανα έτσι και μια δημόσια ανάρτηση, μια επίκληση και μια παράκληση, να μας μιλάνε. Οποιαδήποτε στιγμή νιώσουν ότι κάτι πρέπει να μοιραστούν, οποιασδήποτε φύσεως, πέραν της οικογένειας, προφανώς η οικογένεια είναι το βασικό περιβάλλον που μοιράζεσαι πράγματα. Εμείς ήδη στο σχολείο έχει σταλεί κλιμάκιλο το θέμα, ούτως ή άλλως είναι σε πένθος ο Δήμος, να ξέρουν τα παιδιά ότι είμαστε δίπλα τους και δεν είμαστε δίπλα τους μόνο λόγω επικαιρότητας.
1: Να επιστρέψουμε στην εξωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε νεότερα από το εξωτερικό δελτίο. Έχουμε νεότερα, Έλενα, από τις δηλώσεις που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ εν πτήση στο αεροπλάνο της επιστροφής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους στο Air Force One. Να αναφέρουμε μερικά ακόμη πράγματα για το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη καταφέρει να καταστρέψουν περίπου το 80% των πυράβλων και των εκτοξευτήρων πυράβλων του Ιράν και μάλιστα κατηγόρησε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης όπως η New York Times, ήταν και ο δημοσιογράφος που του έκανε τις ερωτήσεις για προδοσία, όπως είπε, επειδή αναφέρουν πράγματα fake news που δεν ισχύουν, ότι το Ιράν είναι εντάξει, ότι δεν έχει υποστεί μεγάλες απώλειες. Είπε επίσης ότι θα μπορούσε μέσα σε 2 ημέρες να καταστρέψει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν και τις υποδομές γενικότερα όπως γέφυρες, και ότι θα μπορούσε να άφησε ανοιχτό μάλλον το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής επιχείρησης για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Είπε θα προτιμούσα να το παραδώσουν, αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι μόνες που έχουν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία να το κάνουν, ίσως και η Κίνα. Επίσης, να σου πω Γρηγόρη ότι αυτό που ήδη σχολιάζεται πολύ και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είναι οι δηλώσεις του που ανέφερα και πριν στην προηγούμενη σύνδεσή μας για την Ταϊβάν, και το γεγονός ότι είπε ότι το θέμα της Ταϊβάν και της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν συζητήθηκε λεπτομερώς. Είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα προχωρήσει με το πακέτο των 14 δισεκατομμυρίων πώλησης όπλων προς την Ταϊβάν, και είπε επίσης ότι ρωτήθηκε και από δημοσιογράφους αν θα υπερασπιζόταν την Ταϊβάν. Είπε είναι κάτι που με ρώτησε και ο πρόεδρος, δεν θα απαντήσω σε αυτό, όμως είπε ότι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι ένας πόλεμος.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε και πάλι για την ενημέρωση. Τώρα να πάμε στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι. Σε παρατεταμένη πολιτική κρίση έχει εισέλθει η Βρετανία μετά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας από την κυβέρνηση, αλλά και την αναμονή της πιθανής υποψηφιότητας του Δημάρχου του Μάντσεστερ για την αντικατάσταση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ένα συνεχώς αυξανόμενο κύμα αμφισβήτηση στο Εργατικό Κόμμα. Συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο, όπου όπως φαίνεται η κρίση στους εργατικούς βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμη μεν, αλλά ενδιάμεση φάση. Δεν περιμένουμε αποτελέσματα πολύ άμεσα. Το επίκεντρο είναι πλέον ο Άντι Μπέρνα, είναι ο δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ, ο οποίος επιχειρεί να επιστρέψει στη Βουλή μέσω αναπληρωματικής εκλογής έδρας στο Μέκερφιλντ, που είναι κοντά στο Μάντσεστερ, στην βορειοδυτική Αγγλία. Και μάλιστα παρετήθηκε βουλευτής που εκλέφτηκε το 2019 για να μπορέσει ο Άντι Μπέρναμ να διεκδικήσει την έδρα. Αυτό είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα λοιπόν για τον Μπέρναμ, για να διεκδικήσει κάποιος την ηγεσία των εργατικών πρέπει πρώτα να είναι βουλευτής, και ο Άντι Μπέρναμ φαίνεται ότι είναι αυτός που ενώνει το κόμμα και είναι και ιδιαίτερα δημοφιλής. Πριν όμως φτάσει στην κάλπη, ο Μπέρναμ χρειάζεται την έγκριση της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος. Το όργανο αυτό μπορεί να συνεδριάσει ακόμη και σήμερα, δεν φαίνεται όμως ακόμα πιθανό, δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα συνεδριάσει. Πολλά βρετανικά μέσα λένε ότι η πιθανότητα να συνεδριάσει αύριο το μικρό όργανο και την Δευτέρα Τρίτη το μεγάλο όργανο, αλλά από το Σάββατο μπορεί να ξέρουμε ήδη αν τον εγκρίνουν για υποψήφιο στην έδρα. Από εκεί και μετά όμως θα πρέπει να την κερδίσει και την έδρα. Είναι μια έδρα που ναι μεν την πήραν οι εργατικοί, αλλά τη διεκδικεί πολύ ισχυρά το Reform UK, που είναι το κόμμα μεταρρύθμισης του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά, που είναι του Nigel Farage. Λοιπόν, και μάλιστα ο Farage είπε ότι εγώ θα τα δώσουμε όλα για την έδρα. Λοιπόν, μετά θα οριστεί, λοιπόν, αν ανακοινωθεί το όνομα του Μπέρναμ, θα οριστεί το χρονοδιάγραμμα και θα ανοίξει η διαδικασία υποψηφίου. Αν τελικά γίνει βουλευτής, θα προκαλέσει εκλογική διαδικασία. Έχουμε δηλαδή χρόνο μπροστά μας μέχρι να γίνει, εκτός απρόοπτου.
1: Εκτός αν προκύψει κάτι έκτακτο.
6: Βεβαίως, γιατί υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες. Αν συγκεντρώσουν 81 υποψήφιους βουλευτές και θέσουν αυτόν υποψήφιο, θα πάμε κατευθείαν. Θα δούμε πώς θα πάει. Είναι ρευστά τα πράγματα.
1: Το παρακολουθούμε. Ευδεξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, να πάμε στις Σέρες, γιατί είχαμε ένταση νωρίτερα μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της αστυνομίας στον Μπρομαχώνα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον ομό, τον Βασίλη Αναστασέδη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη στον Μπρομαχώνα?
7: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Οι αγρότες είχαν πει ότι σήμερα θέλουν να ανέβουν στον Μπρομαχώνα και να διαδηλώσουν ειρηνικά, όπως είπαν. Είχαν δώσει ραντεβού στον κόμβο του Λευκώνα. Εκεί υπήρξε φραγμός με κλούβες αστυνομίας που δεν επέτρεψε τους αγρότες να προσεγγίσουν τον Μπρομαχώνα με τα τρακτέρ. Τους είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να πάτε με τα τρακτέρ. Οι αγρότες έφτασαν εδώ στον Μπρομαχώνα, στον μεσοριακό σταθμό, με γιοταχή αυτοκίνητα. Εδώ συνάντησαν ισχυρή αστυνομική δύναμη. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί, κλούβες αστυνομίας, γερανίτσα αστυνομίας, οι οποίοι περίμεναν στους αγρότες. Οι αγρότες θα παίζουν ένα κλεφτοπόλεμο με τους αστυνομικούς, δηλαδή να πηγαίνουν σε διάφορα σημεία του μεσοριακού σταθμού και οι αστυνομικοί να τους παρακολουθούν από δίπλα. Όταν λοιπόν αποφάσισαν να προσεγγίσουν τον σταθμό της Βουλγαρίας, εκεί δηλαδή που υπάρχει ένα μηχάνημα που ψεκάζει τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα λόγω ευλογιάς, ουσιαστικά αυτό ήθελαν να δείξουν, οι αστυνομικοί τους είπαν ότι πρέπει να αποχωρήσουν. Οι αγρότες δεν έφυγαν από εκεί, τους απόθυσαν, υπήρξε από έναν αστυνομικό και περιορισμένη χρήση χημικών με φυσούνα, απόθυσαν τους αγρότες οι αστυνομικοί, οι οποίοι αγρότες τώρα βρίσκονται εδώ στον ιστοριακό σταθμό του Μπρομαχώνα. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν εδώ. Οι αγρότες, αυτό που είχαν πει, ήθελαν να κλείσουν τον Μπρομαχώνα, να προχωρήσουν από αποκλεισμό για μία ώρα, όπως είπαν στους αστυνομικούς, θέλοντας να κάνουν γνωστά τα προβλήματά τους. Οι αστυνομικοί είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει ο Μπρομαχώνας και μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει, δηλαδή δεν το έχουν καταφέρει οι αγρότες. Αυτό παραμένουν οι αγρότες εδώ, παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εδώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε επόμενη.
1: Βεβαίως, Βασίλη Αναστασιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Επίσκεψη τώρα στο, να φύγουμε από τις Σέρες από τον Μπρομαχώνα και να πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο του Εύρου, πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στην τετραήμερη επίσκεψή του στην περιοχή. Χθες ο κ. Στασούλας από το φυλάκιο της Γέφυρας των Κήπων έστειλε μήνυμα ότι το σύνορα της Ελλάδος είναι αδιαπραγμάτευτα.
8: Αυτά τα σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα. Η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Και ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει αναθέσει την ασφάλειά του και την προστασία του στις ένοπλες δυνάμεις μας, πρέπει να νιώθει σίγουρος και ασφαλής για τις ένοπλες δυνάμεις του.
9: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, είδαμε και νωρίτερα την φανέλα του Ολυμπιακού, την οποία κοσμεί στο μπάσκετ, την οποία κοσμεί πλέον το λογότυπο του Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι λογικό, καθώς ο Ολυμπιακός πλέον βρίσκεται σε τελική ευθεία για την συμμετοχή του στο Final Four της Αθήνας για την Ευρωλίγκα.
11: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
9: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
12: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
13: Τελευταία ευκαιρία έχουν σήμερα οι φορολογούμενοι που θέλουν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη έκπτωση 4% στον πρόσθετο φόρο εισοδήματος, καθώς από αύριο η έκπτωση μειώνεται αυτόματα στο 3%. Για να κατοχυρώσουν τον πόνους της έκπτωσης, οι φορολογούμενοι θα πρέπει όχι μόνο να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση έως το τέλος της ημέρας, αλλά και να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο που θα προκύψει από το εκαθαριστικό έως και τις 31 Ιουλίου. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, με αίσθημα ευθύνης και αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, ανακοινώνει τη λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών για παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ψυχολογικής ενίσχυσης σε όλους τους υποψηφίους και τις υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 και στις οικογένειές τους. Οι τηλεφωνικές γραμμές θα είναι διαθέσιμες καθ' όλη τη διάρκεια της εξεταστικής περίοδου από την Παρασκευή 15 Μαΐου έως και την 5η 25 Ιουνίου 2026. Τεχνική λύση που θα καλύψει τις ανάγκες στη διαχείριση των αποβλήτων της ΣΥΡΟΥ για το επόμενο διάστημα μελετά ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, δεδομένης της κατάστασης κορεσμού που σταδιακά αναδύεται πάλι έως ότου να υλοποιηθεί το μεγάλο έργο της μονάδας ανάκτησης ανακύκλωσης αποβλήτων που θα δώσει λύση στο νησί για τις επόμενες δεκαετίες. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης υποδέχεται με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη βράβευση 7 ακτών της Σύρου με τη Διεθνή Διάκριση Γαλάζια Σημαία για το 2026. Σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο, οι βραβευμένες ακτές του νησιού είναι η Αγκαθοπές, η Αζόλυμνος, η Βάρη, ο Γαλισσάς, το Κίνι, ο Μέγας Γυαλός και ο Φίνικας. Η Ερμούπολη γιορτάζει 200 χρόνια ιστορίας και το πολυθεματικό φεστιβάλ καταγραφής πολιτιστικής κληρονομιάς επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στις 22 ως 24 Μαΐου 2026, καλώντας το κοινό να δει την πόλη μέσα από το βλέμμα της μνήμης και της σύγχρονης δημιουργίας. Την έγκριση χρηματικών επιχορηγήσεων συνολικού ύψους 49.900 ευρώ προς πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία και ομίλους για το έτος 2026 αποφάσισε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης κατά τη συνεδρίασή της της 12 Μαΐου. Την άμεση επανεξέταση υφιστάμενου σχεδιασμού του ενδοκυκλαδικού ακτοπλοϊκού δρομολογίου ζητούν με κοινό αίτημά τους οι Δήμοι Ανάφης, Ιητών, Σικίνου και Φολεγάνδρου προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι τέσσερις Δήμοι επισημαίνουν ότι η σημερινή μορφή του δρομολογίου δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη συνδεσιμότητα των νησιών, επηρεάζοντας την καθημερινότητα κατοίκων και επαγγελματιών, αλλά και τη συνολική λειτουργικότητα της γραμμής. Τη Δευτέρα 18 Μαΐου, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσείων, θα παρουσιαστούν στο φιλόξενο χώρο του Ινστιτούτου Κιβέλη, στην Ερμούπολη, επιλεγμένες αυθεντικές μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν ή διέσωσαν στη μνήμη τους βιώματα και ακούσματα από τις σφαγές στη Χίο το έτος 1822. Με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση και την ενίσχυση των πολιτών γύρω από τα ζητήματα της άνοιας και των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, ξεκινά στη Σύρο η υλοποίηση νέου προγράμματος κοινωνικής παρέμβασης από το Σύλλογο Αγκαλιά Μνήμης. Η δράση περιλαμβάνει κοινωνική έρευνα, προληπτικό έλεγχο για άτομα άνω των 65 ετών, αλλά και υποστήριξη φροντιστών μέσα από δωρεάν και εθελοντικές διαδικασίες συμμετοχής. Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα σκάκι για τη φετινή σχολική χρονιά στο 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης. Συνολικά, 26 παιδιά συμμετείχαν στις δραστηριότητες, ενώ ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η διοργάνωση του 3ου τουρνουά σκάκι στη Σύρο. Η Χρυσούλα και Χαγιόγλου θα εμφανιστεί το Σάββατο το βράδυ στο Φίνικα στη Σύρο. Γιορτάζοντας τα πάνω από 30 της χρόνια στο τραγούδι, η Χρυσούλα και Χαγιόγλου θα παρουσιάσει μέρος από το δίσκο της, που είναι να κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες, αλλά και διασκευές τραγουδιών από αυτά που αγαπάμε, αλλά δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να ακούσουμε. Ανοιχτό για τους αθλητές του υγρού στίβου και τους κατοίκους της Σύρου θα είναι το κολυμβητήριο της Ερμούπολης από τη Δευτέρα, σύμφωνα με όσα δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και υπεύθυνος για τις αθλητικές υποδομές Δημήτρης Κοσμάς. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
12: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά, σε νέα ώρα, κάθε Δευτέρα, 8 με 10, από τον Αιγαίο Live 95,8, με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Τελευταία ευκαιρία έχουν σήμερα οι φορολογούμενοι που θέλουν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη έκπτωση 4% στον πρόσθετο φόρο εισοδήματος, καθώς από αύριο η έκπτωση μειώνεται αυτόματα στο 3%. Για να κατοχυρώσουν τον πόνους της έκπτωσης, οι φορολογούμενοι θα πρέπει όχι μόνο να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση έως το τέλος της ημέρας, αλλά και να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο που θα προκύψει από το εκαθαριστικό έως και τις 31 Ιουλίου. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, με αίσθημα ευθύνης και αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, ανακοινώνει τη λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών για παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ψυχολογικής ενίσχυσης σε όλους τους υποψηφίους και τις υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 και στις οικογένειές τους. Οι τηλεφωνικές γραμμές θα είναι διαθέσιμες καθ' όλη τη διάρκεια της εξεταστικής περίοδου από την Παρασκευή 15 Μαΐου έως και την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026. Τεχνική λύση που θα καλύψει τις ανάγκες στη διαχείριση των αποβλήτων της Σύρου για το επόμενο διάστημα μελετά ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, δεδομένης της κατάστασης κορεσμού που σταδιακά αναδύεται πάλι έως ότου να υλοποιηθεί το μεγάλο έργο της μονάδας ανάκτησης ανακύκλωσης αποβλήτων που θα δώσει λύση στο νησί για τις επόμενες δεκαετίες. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης υποδέχεται με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη βράβευση 7 ακτών της Σύρου με τη Διεθνή Διάκριση Γαλάζια Σημαία για το 2026. Σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο, οι βραβευμένες ακτές του νησιού είναι η Αγκαθοπές, η Αζόλυμνος, η Βάρη, ο Γαλισσάς, το Κίνι, ο Μέγας Γυαλός και ο Φίνικας. Η Ερμούπολη γιορτάζει 200 χρόνια ιστορίας και το πολυθεματικό φεστιβάλ καταγραφής πολιτιστικής κληρονομιάς επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στις 22 ως 24 Μαΐου 2026, καλώντας το κοινό να δει την πόλη μέσα από το βλέμμα της μνήμης και της σύγχρονης δημιουργίας. Την έγκριση χρηματικών επιχορηγήσεων συνολικού ύψους 49.900 ευρώ προς πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία και ομίλους για το έτος 2026 αποφάσισε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης κατά τη συνεδρίασή της της 12ης Μαΐου. Την άμεση επανεξέταση υφιστάμενου σχεδιασμού του ενδοκυκλαδικού ακτοπλοϊκού δρομολογίου ζητούν με κοινό αίτημά τους οι Δήμοι Ανάφης, Ιητών, Σικίνου και Φολεγάνδρου προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι τέσσερις Δήμοι επισημαίνουν ότι η σημερινή μορφή του δρομολογίου δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη συνδεσιμότητα των νησιών, επηρεάζοντας την καθημερινότητα κατοίκων και επαγγελματιών, αλλά και τη συνολική λειτουργικότητα της γραμμής. Τη Δευτέρα 18 Μαΐου, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσείων, θα παρουσιαστούν στο φιλόξενο χώρο του Ινστιτούτου Κιβέλη, στην Ερμούπολη, επιλεγμένες αυθεντικές μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν ή διέσωσαν στη μνήμη τους βιώματα και ακούσματα από τις σφαγές στη Χίο το έτος 1822. Με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση και την ενίσχυση των πολιτών γύρω από τα ζητήματα της άνοιας και των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, ξεκινά στη Σύρο η υλοποίηση νέου προγράμματος κοινωνικής παρέμβασης από το Σύλλογο Αγκαλιά Μνήμης. Η δράση περιλαμβάνει κοινωνική έρευνα, προληπτικό έλεγχο για άτομα άνω των 65 ετών, αλλά και υποστήριξη φροντιστών μέσα από δωρεάν και εθελοντικές διαδικασίες συμμετοχής. Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα σκάκι για τη φετινή σχολική χρονιά στο 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης. Συνολικά, 26 παιδιά συμμετείχαν στις δραστηριότητες, ενώ ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η διοργάνωση του 3ου τουρνουά σκάκι στη Σύρο. Η Χρυσούλα και Χαγιόγλου θα εμφανιστεί το Σάββατο το βράδυ στο Φίνικα στη Σύρο. Γιορτάζοντας τα πάνω από 30 της χρόνια στο τραγούδι, Η Χρυσούλα και Χαγιόγλου θα παρουσιάσει μέρος από το δίσκο της, που είναι να κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες, αλλά και διασκευές τραγουδιών από αυτά που αγαπάμε, αλλά δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να ακούσουμε. Ανοιχτό για τους αθλητές του Υγρού Στίβου και τους κατοίκους της Σύρου θα είναι το κολυμβητήριο της Θερμούπολης από τη Δευτέρα, σύμφωνα με όσα δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και υπεύθυνος για τις αθλητικές υποδομές Δημήτρης Κοσμάς. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ροζαλία.

0: Είναι λοιπόν ένα τραγούδι στη νέα έκδοση αυτού του άλμπουμ που άφησε άφωνος και τους οπαδούς της και τους κριτικούς, το άλμπουμ της Ροζαλία. Είναι αδύνατο αυτό το άλμπουμ να μην είναι στα υποψήφια 5 τουλάχιστον για το βραβείο Grammy, και μέχρι τώρα δεν υπάρχει καλύτερο άλμπουμ για να πάρει το βραβείο Grammy. Θα δούμε τους επόμενους μήνες μέχρι το Σεπτέμβρη. Ένα τραγούδι λοιπόν από αυτό το άλμπουμ που συνδυάζει μοναδικά την σύγχρονη pop με την κλασική μουσική. Επικαιρότητα σήμερα, το τραγούδι αυτό ακούγεται συνέχεια στην Βρετανία αυτόν τον καιρό, μετά από τις θριαμβευτικές εμφανίσεις της Ροζαλία εκεί. Έρθει το News Radio για τα μηνύματά σας στο Viber όπως πάντοτε, και τα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Έβγαλαν και βίντεο για το τραγούδι του άλμπουμ που έρχεται, η Rolling Stones, In The Stars.
1: 1, 2, 1, 2, 3, and...

τα πάμε για αυτούς. Ποιος περιμένει ότι θα έκαναν τέτοια τραγούδια αυτοί που έχουν περάσει τα 80. Το τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ το Rolling Stones. Και τώρα αυτά που ακούτε μόνο σε αυτή την εκπομπή και πώς θα συνδυάσω τους Rolling Stones με μια χθεσινή είδηση και με ένα άλλο τραγούδι τους. Λοιπόν, να τα πάρω με τη σειρά πώς πρέπει να τα πούμε. Πριν από καιρό, δεκαετίες, άντε 20-30 χρόνια, είχαν γράψει ένα τραγούδι που ο τίτλος του ήταν Claudine. Τότε όταν το έγραψαν δεν το έβαλαν στο άλμπουμ που θα κυκλοφορούσε μετά από αυτό, για διάφορους λόγους που δεν τους θυμάμαι ακριβώς, αλλά μπορεί να υποθέτω ποιοι είναι, και το έβαλαν στο άλμπουμ Some Girls που κυκλοφόρησε αργότερα. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτό το τραγούδι με τίτλο Claudine. Γιατί το έγραψαν και ποια είναι η Claudine μετά. Ακούμε.

Ποια είναι λοιπόν αυτή η Κλοντίν? Υπάρχει και άλλη Κλοντίν από τη δεκαετία του 50 με Everly Brothers και Roy Orbison κτλ. Αυτή είναι μια διαφορετική Κλοντίν για την οποία έχουν γράψει το τραγούδι οι Rolling Stones στα τέλη της δεκαετίας του 70. Ήταν οι Stones αυτοί που ακούσατε. Η άλλη είναι του 2026. Κλοντίν Λονζέ, τραγουδίστρια, γεννημένη το 1942 στο Παρίσι, αλλά καριέρα έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσοι από εσάς έχετε άλμπουμ της Κλοντίν Λονζέ? Πραγματικά θα ήθελα να μάθω. Την ξέρετε όμως από μία ταινία βασικά. Άλμπουμ δεν νομίζω ότι θα έχετε, αν και είχαν βγει μερικοί δίσκοι της εισαγωγής, όπως τους λέγαμε τότε. Είχε μια πλούσια καριέρα και έβγαλε πάρα πολλά άλμπουμ από το 70, από το 60 με συγχωρείτε, μέχρι το 75, 76, 77. Η Κλοντίν Λονζέ έφυγε από τη ζωή χθες. Για αυτήν είχαν γράψει το τραγούδι οι Rolling Stones. Θα την ακούσουμε σε λίγο, αλλά πριν την ακούσουμε μερικά ακόμα για την Κλοντίν Λονζέ, μια πολύ όμορφη τραγουδίστρια και ας πούμε μια στις φωτογραφίες του Ξοφίλου και όποτε την είχα δει ήταν από τις πανέμορφες τραγουδίστριες με ιδιαίτερη φωνή. Είναι από τις τραγουδίστριες που θα ακούσετε που έλεγα κάποτε ότι το στυλ της αντέγραψε η Lana Del Rey και πάρα πολλές της εποχής μας, όπως η Λόφη παραδείγματος χάρη. Είναι αυτή η ομάδα του στυλ ας πούμε Άστρου Τζιλμπέρτο, Κλοντίν Λονζέ και άλλες του 60. Πολλές επιτυχίες. Οι περισσότεροι, χωρίς να ξέρετε το όνομά της, θα την θυμόσαστε αν πηγαίνατε κινηματογράφο σε μία από τις μεγαλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών, το Πάρτι, δίπλα στον Πίτερ Σέλλερς. Η κοπελιά που παίζει συνέχεια μέσα σε όλα τα πλάνα είναι η Κλοντίν Λονζέ και τραγουδάει και ένα τραγούδι του Μαντσίνι εκεί με επιτυχία. Ήταν γυναίκα του Άντι Γουίλιαμς, που τον ακούμε συνήθως στις εκπομπές της δεκαετίας του 60 του τελευταίου καιρό. Τι άλλο να σας πω για αυτήν? Να σας πω το σπουδαιότερο που την έκανε να φύγει από την επικαιρότητα και τον λόγο που έγραψαν το Κλοντίν οι Rolling Stones. Διατήρησε ένα ιδιωτικό προφίλ μετά το 77, γιατί είχε μία καταδίκη για ανθρωποκτονία εξαμελίας σε σχέση με το θάνατο. Όποιοι παρακολουθούν ειδήσεις από το παρελθόν μπορεί να το θυμούνται αυτό, με το θάνατο από πυροβολισμό του φίλου της Ολυμπιονίκη Σκιέρ, Σπάιντερ Σάμπτς. Αυτό το γεγονός έκανε τους Rolling Stones να γράψουν το τραγούδι και εκείνη από τότε αποσύρθηκε. Θα την ακούσουμε σε ένα τραγούδι που ήρθε στην επικαιρότητα όταν η Βίκη το είπε προχθές στην πρώτη βραδιά για την Eurovision. Είναι δικό της τραγούδι. Εκείνη το είπε στην Eurovision παλιά. Έχει πει και άλλα τραγούδια ανάλογα η Κλοντίν Λονζέ. Στην Αμερική έγινε επιτυχία, όπως έχουμε πει και όπως ίσως ξέρουν κάποιοι, στην απίθανη εκτέλεση του Πολ Μοριά. Η Βίκη το έκανε επιτυχία σε όλο τον κόσμο εκτός από την Αμερική. Οι δύο πιο πετυχημένες εκτελέσεις φωνητικές είναι από τον Αλ Μαρτίνο και από την Κλοντίν Λονζέ, αυτή που έφυγε από τη ζωή χθες και που έγραψε το τραγούδι Rolling Stones. Love is Blue.

0: Αυτή λοιπόν που ακούσατε έγραψαν οι Rolling Stones στο Κλοντίν. Δημοφιλέστατη στην εποχή της, Κλοντίν Λοζέ. Βλέπω εδώ ότι έχει ένα μήνυμα από τον Γιώργο που έχει CD της Κλοντίν Λοζέ, το αγόρασε πρόσφατα. Και περνάμε σε μια άλλη απώλεια, ένας σπουδαίος τραγουδιστής της Soul, ο Κλάρες Κάρτερ, έφυγε από τη ζωή. Αφηγηματικά ήταν τα τραγούδια του, από το Montgomery της Αλαμπάμα. Ένα πολύ καλό τραγούδι που θα ακούσουμε, που ήταν και μεγαλύτερη επιτυχία του, το Patches. Το έχω κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το τραγούδι αυτό. Το είχαν αγοράσει 20-25 τότε, αρχές δεκαετίας του 70. Για ακούστε πώς αφηγείται την ιστορία. Ο Κλάρες Κάρτερ.
1: I was born and raised down in Alabama, on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, cause deep down inside he was hurt, cause he'd done all he could. My papa was a great old man, I can see him with a shovel in his hand. See, education he never

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν θέλουμε ατομική βόμβα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των δύο 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Νέα κινητοποίηση των αγροτών στις Σέρες. Επεισόδια μικρής έκτασης στον Προμαχώνα, όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν το μεθοριακό σταθμό με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Είμαστε αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε αυτόν τον οικολογικό θησαυρό, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την επίσκεψή του στο Δέλτα του Εύρου. Σε στάδιο ταυτοποίησης, ισορρός που εντοπίστηκε το πρωί στο Λουδία. Προφυλακίστηκε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το Σάββατο στα Κείμενα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί χθες η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενου του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. 36 χώρες προτείνουν τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Όμως υπάρχει και μια άλλη απώλεια ενός παραγωγού πολύ επιτυχημένου και πολύ ταλαντούχου που έφυγε από τη ζωή στις 11 Μαΐου σε ηλικία 80 ετών. Το όνομά του Jack Douglas. Όποιοι έπαιρναν άλμπουμ που έγινε πάρα πολύ αυτοί, που αγόρασαν δίσκους είτε βινίλια είτε CD, θα προσέγαν και τους παραγωγούς. Τώρα ποιος προσέχει, ποιος είναι παραγωγός στο άλμπουμ της Ροζαλία. Οι φανατικοί οπαδοί που θα το πάρουν μόνο σε βινίλιο. Που είναι πολύ λίγοι αυτοί. Κανείς δεν ξέρει πια τα credits στα τραγούδια. Ακούμε από εδώ, ακούμε από εκεί, τα παίρνει ο αέρας. Γι' αυτό δεν θα μείνουν τα περισσότερα. Λοιπόν, αυτός ήταν γνωστός για πάρα πολλά που έχει κάνει. Για τα πιο πετυχημένα άλμπουμ 4 των Aerosmith. Για τις παραγωγές με τους New York Dolls και τους Cheap Trick. Με την Patti Smith. Ξεκίνησε σαν ερμηνευτής folk και είχε εργαστεί στην προεκλογική εκστρατεία του Robert Kennedy για τη γερουσία του 64. Μετά έγινε τραγουδοποιός και παραγωγός. Εκτός όλων αυτών συνεργάστηκε με τον John Lennon και την Yoko Ono σε εκείνο το άλμπουμ το Double Fantasy.

Σας καλόπιασα με τα παλιά, γιατί σας έρχεται τώρα. Τι σας έρχεται τα τρία επόμενα κομμάτια. Όμως αυτή ήταν μουσική μιας εποχής άλλης, ξεπερασμένης, για τους γέρους πια. Έτσι δεν είναι? Είμαστε στο 2026 και εδώ και 15-20 χρόνια το πιο μεγάλο όνομα στη μουσική είναι ο Drake. Το ξέρετε? Δεν μπορώ να φανταστείτε, αν δεν το ξέρετε, το τι έχει πετύχει και τι σημαίνει Drake, όχι πια για τους πιτσιρικάδες, γιατί είναι αρκετό καιρό, για μία σειρά από ηλικίες. Ποιος μπορεί να βγάζει τρία άλμπουμ μαζεμένα την ίδια μέρα? Μόνο οι superstars. Το έχουν κάνει ένας δύο στο παρελθόν με δύο άλμπουμ. Οι Guns N' Roses στις δόξες τους και δύο-τρεις άλλοι. Ο Drake λοιπόν έβγαλε σήμερα τρία άλμπουμ. Το ένατο, το δέκατο και το ενδέκατο στην καριέρα του. Τα προηγούμενα τον φέρνουν να ανταγωνίζεται την Taylor Swift σε επιτυχία, από τα σούπερ ονόματα. Σούπερ. Όσοι δεν ξέρουν, θα ανεχτείτε λοιπόν από ένα τραγούδι από το κάθε άλμπουμ τώρα που μόλις βγήκαν. Πάμε πρώτα από το άλμπουμ Iceman.

Run to Atlanta, Drake. Ακολουθούν άλλα δύο άλμπουμ. Για να καταλάβετε, αυτός ο τύπος δεν μπορεί να μην το ξέρετε, δεν μπορεί να έχει κάνει τόσο επιτυχία για να μην τον έχετε κάπου ακούσει. Από το 1910, από το 2010 μέχρι τώρα, 16 χρόνια, δεν υπάρχει άλλος που να συγκρίνεται μαζί του, μόνο η Taylor Swift. Πάνω 190 εκατομμύρια πωλήσεις στη νέα εποχή, και για τη νέα εποχή που τρέχει έχει το ρεκόρ με 14 άλμπουμ που έφτασαν στο νούμερο 1. Είναι το ρεκόρ μεταξύ όλων των ανδρών. 13 singles που έγιναν νούμερο 1 σε αυτό το διάστημα. Επίσης ρεκόρ για τους άνδρες τραγουδιστές. Επειδή δεν θέλω να συγκρίνω με την παλαιότερη εποχή, όπως έχω πει, που είναι οι πωλήσεις διαφορετικές, κανένας μαύρος από τους προηγούμενους, ακόμα και ο Michael Jackson, ο Stevie Wonder, δεν έχει κάνει την επιτυχία που έχει κάνει ο Drake αναλογικά με τη σημερινή εποχή. Πάμε στο δεύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησε σήμερα την ίδια μέρα.

ότι είναι το δεύτερο από τα τρία άλμπουμ. Και προσέξτε, έχετε δει ότι όλοι σχεδόν οι καλλιτέχνες βγάζουν τραγούδια, βγάζουν ένα βίντεο κλιπ, πάνε και παίζουν στο Coachella πριν βγάλουν άλμπουμ. Δεν το ξέραμε, απλώς είχαμε ακούσει ότι ηχογραφεί. Τα έβγαλε ξαφνικά σήμερα, χωρίς καμία προειδοποίηση. Δηλαδή δεν έκανε καμία διαφήμιση για αυτά. Απλά κυκλοφόρησε τα άλμπουμ. Για να καταλάβετε τη δημοτικότητα και τη διείσδυση που έχει στο παγκόσμιο κοινό. Καναδός ράπερ, γεννημένος το 1986 ο Drake, και ηθοποιός. Του αποδίδεται η διάδοση των ευαισθητιών. Είναι δηλαδή ευαίσθητα τα τραγούδια του στο χώρο της R&B και του hip hop μέσω της μουσικής rap. Από τους σπουδαιότερους ράπερ όλων των εποχών τον έχουν ανακηρύξει οι δημοσιογράφοι και αυτοί που γράφουν για μουσική, τη σύγχρονη μουσική βέβαια. Αυτή είναι η μουσική του σήμερα. Και είναι επόμενο, το έχουμε πει εκατοντάδες εκατομμύρια φορές, αυτά τα πράγματα να μην αρέσουν στους παλαιότερους, όπως δεν άρεσε και το ροκ στους παλαιότερους ή κάθε καινούρια τάση που υπάρχει. Έχω πάρει μηνύματα πάρα πολλά, άλλα μου λένε χαμηλώνω την ένταση και άλλα μου λένε μπράβο που έπαιξε στον Drake. Το τρίτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το επόμενο τραγούδι. Τα άλμπουμ είναι το Iceman, το Made of Honor και το Habibdi.

Όσοι παρακολουθούμε και εγώ μέσα σε αυτούς, είναι 16 χρόνια από τότε που ξεκίνησε. Έχω να σας πω ότι είναι πολύ επίκαιρα τα τραγούδια του. Θα γίνει χαλασμός σε αυτούς που ακούν τη μουσική. Και θα διαβάσω ένα μήνυμα που έστειλε η Δέσποινα Τεράστιος από μια θαυμάστρια που θα κλείσει τα 54 τον Αύγουστο. Ας φύγουν οι παροπίδες. Πρέπει να καταλάβετε ότι είμαστε σε άλλη εποχή. Δεν είπε κανείς να σας αρέσουν, αλλά αυτή είναι η μουσική του καιρού μας. Τα έχουμε πει, άλλες μουσικές τότε και άλλες τώρα και άλλες θα είναι σε 15 χρόνια. Πάντως, του αποδίδω ότι είναι πολύ καλά για κάποιον που είναι 16 χρόνια. Άλλοι στα 7 χρόνια εξαφανίζονται. Little Sims, για να είμαστε στο ίδιο, έβγαλε 4 κομμάτια. Αυτή είναι από τα πιο μεγάλα ονόματα στη Βρετανία στον ίδιο χώρο. Το Sugar Girl, Little Sims.

Πάντως αυτό παρατηρώ τώρα από τα μηνύματα που έχουν έρθει πολλά, ενώ παλαιότερο πριν από 5-8 χρόνια ανάλογα κομμάτια του hip hop και της rap είχαν 90% εναντίον μηνύματα, αυτό που με ευχαριστεί είναι ότι οι ακροατές που είναι 50 ετών, όπως οι φίλοι μας που είπα πριν, ή έχουμε και νεότερους, είναι μισά-μισά τα μηνύματα. Παίρνω πολλά μηνύματα που λέει εξαιρετικός είναι Γιάννη ο Drake, θα μείνει στην ιστορία το κομμάτι αυτό, γιατί πράγματι είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλάζουν τα πράγματα και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί αλλάζει και η εποχή. Είπαμε διαφορετικά γούστα. Πάρτε τώρα και έναν άνθραξ για να ολοκληρώσουμε σήμερα. Μετά από καιρό έχουμε καινούριο άλμπουμ. Άνθραξ λοιπόν, It's for the kids.

Και καλά οι μουσικοί σταθμοί που παίζουν πολύ σωστά λόγω της συναυλίας, τους Metallica και τους Iron Maiden που έρχονται. Εκείνο που με κάνει να χαμογελώ έτσι ειρωνικά είναι ότι δημοσιογραφικές εκπομπές που ούτε καν ακουμπούσαν το heavy metal, επειδή έκαναν 100.000 εισιτήρια και άλλα τόσα, ακούγονται ξαφνικά από την τηλεόραση και από τα ραδιόφωνα, όχι σε μουσικές εκπομπές, οι Iron Maiden και οι Metallica.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το παιδιατρικό του φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής». Από Παρασκευή 15 ως Κυριακή 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, τρεις μέρες γνώσης, δράσης και διάδρασης μέσα από ομιλίες και εργαστήρια για τα παιδιά και εκείνους που τα φροντίζουν. Σας περιμένουμε.
2: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

Φίγδιν και Μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Τελευταία ευκαιρία έχουν σήμερα οι φορολογούμενοι που θέλουν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη έκπτωση 4% στον πρόσθετο φόρο εισοδήματος, καθώς από αύριο η έκπτωση μειώνεται αυτόματα στο 3%. Για να κατοχυρώσουν τον πόνους της έκπτωσης, οι φορολογούμενοι θα πρέπει όχι μόνο να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση έως το τέλος της ημέρας, αλλά και να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο που θα προκύψει από το εκαθαριστικό έως και τις 31 Ιουλίου. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, με αίσθημα ευθύνης και αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, ανακοινώνει τη λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών για παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ψυχολογικής ενίσχυσης σε όλους τους υποψηφίους και τις υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 και στις οικογένειές τους. Οι τηλεφωνικές γραμμές θα είναι διαθέσιμες καθ' όλη τη διάρκεια της εξεταστικής περίοδου από την Παρασκευή 15 Μαΐου έως και την 5η 25 Ιουνίου 2026. Τεχνική λύση που θα καλύψει τις ανάγκες στη διαχείριση των αποβλήτων της Σύρου για το επόμενο διάστημα μελετά ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, δεδομένης της κατάστασης κορεσμού που σταδιακά αναδύεται πάλι έως ότου να υλοποιηθεί το μεγάλο έργο της μονάδας ανάκτησης ανακύκλωσης αποβλήτων που θα δώσει λύση στο νησί για τις επόμενες δεκαετίες. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης υποδέχεται με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη βράβευση 7 ακτών της Σύρου με τη Διεθνή Διάκριση Γαλάζια Σημαία για το 2026. Σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο, οι βραβευμένες ακτές του νησιού είναι η Αγκαθοπές, η Αζόλυμνος, η Βάρη, ο Γαλισσάς, το Κίνι, ο Μέγας Γυαλός και ο Φίνικας. Η Ερμούπολη γιορτάζει 200 χρόνια ιστορίας και το πολυθεματικό φεστιβάλ καταγραφής πολιτιστικής κληρονομιάς επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στις 22 ως 24 Μαΐου 2026, καλώντας το κοινό να δει την πόλη μέσα από το βλέμμα της μνήμης και της σύγχρονης δημιουργίας. Την έγκριση χρηματικών επιχορηγήσεων συνολικού ύψους 49.900 ευρώ προς πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία και ομίλους για το έτος 2026 αποφάσισε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης κατά τη συνεδρίασή της της 12ης Μαΐου. Την άμεση επανεξέταση υφιστάμενου σχεδιασμού του ενδοκυκλαδικού ακτοπλοϊκού δρομολογίου ζητούν με κοινό αίτημά τους οι Δήμοι Ανάφης, Ιητών, Σικίνου και Φολεγάνδρου προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι τέσσερις Δήμοι επισημαίνουν ότι η σημερινή μορφή του δρομολογίου δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη συνδεσιμότητα των νησιών, επηρεάζοντας την καθημερινότητα κατοίκων και επαγγελματιών, αλλά και τη συνολική λειτουργικότητα της γραμμής. Τη Δευτέρα 18 Μαΐου, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσείων, θα παρουσιαστούν στο φιλόξενο χώρο του Ινστιτούτου Κιβέλη, στην Ερμούπολη, επιλεγμένες αυθεντικές μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν ή διέσωσαν στη μνήμη τους βιώματα και ακούσματα από τις σφαγές στη Χίο το έτος 1822. Με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση και την ενίσχυση των πολιτών γύρω από τα ζητήματα της άνοιας και των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, ξεκινά στη Σύρο η υλοποίηση νέου προγράμματος κοινωνικής παρέμβασης από το Σύλλογο Αγκαλιά Μνήμης. Η δράση περιλαμβάνει κοινωνική έρευνα, προληπτικό έλεγχο για άτομα άνω των 65 ετών, αλλά και υποστήριξη φροντιστών μέσα από δωρεάν και εθελοντικές διαδικασίες συμμετοχής. Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα σκάκι για τη φετινή σχολική χρονιά στο 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης. Συνολικά, 26 παιδιά συμμετείχαν στις δραστηριότητες, ενώ ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η διοργάνωση του 3ου τουρνουά σκάκι στη Σύρο. Η Χρυσούλα και Χαγιόγλου θα εμφανιστεί το Σάββατο το βράδυ στο Φίνικα στη Σύρο. Γιορτάζοντας τα πάνω από 30 της χρόνια στο τραγούδι, Η Χρυσούλα και Χαγιόγλου θα παρουσιάσει μέρος από το δίσκο της, που είναι να κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες, αλλά και διασκευές τραγουδιών από αυτά που αγαπάμε, αλλά δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να ακούσουμε. Ανοιχτό για τους αθλητές του Υγρού Στίβου και τους κατοίκους της Σύρου θα είναι το κολυμβητήριο της Θερμούπολης από τη Δευτέρα, σύμφωνα με όσα δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και υπεύθυνος για τις αθλητικές υποδομές Δημήτρης Κοσμάς. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα από το Αιγαίο Live στους 95,8. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ώρα της Χινάς.

από το 95,8 στο ραδιοφωνό σας και από το διαδίκτυο στο www.geolive.gr. Ακούτε GeoLive και την ακουμπή τα χρώματα της μουσικής. Απόψε θα έχουμε θέμα πάλι κάτι σχετικό σε επίκαιρο. Είναι υποκλοπές το επίκαιρο, πάντα επίκαιρο, όσο δεν λύνεται. Αλλά αφού δεν υπάρχουν τραγούδια για υποκλοπές, θα υπάρχουν τραγούδια για τηλέφωνα και τηλεφωνήματα. Ξεκινήσαμε με Al Green στο Call Me και συνεχίζουμε με το πασίγνωστο Call Me από την Blondie.

0: στη συνέχεια οι Andrew Sisters μας δίνουν και αριθμό τηλεφώνου, Πενσιλβάνια 6-5000. Μην δοκιμάσετε όμως να πάρετε, γιατί νομίζω θα έχει αλλάξει.
1: Hello operator, give me Pennsylvania 65000.

Είναι το είδος του τηλεφωνήματος που έβιασε να μην λάβεις ποτέ. Για τη συνέχεια, Prince και How Come You Don't Call Me Anymore. Μάλλον για το προηγούμενο.

και λίγο πριν πάμε σε 7 για την ελληνική επικαιρότητα, θα σας παραφέρω στην Ελλάδα με Μανώλη Χιώτη και Μέρι Λίντα στο Πάρεμσο τηλέφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Τελευταία ευκαιρία έχουν σήμερα οι φορολογούμενοι που θέλουν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη έκπτωση 4% στον πρόσθετο φόρο εισοδήματος, καθώς από αύριο η έκπτωση μειώνεται αυτόματα στο 3%. Για να κατοχυρώσουν τον μπόνους της έκπτωσης, οι φορολογούμενοι θα πρέπει όχι μόνο να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση έως το τέλος της ημέρας, αλλά και να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο που θα προκύψει από το εκαθαριστικό έως και τις 31 Ιουλίου. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, με αίσθημα ευθύνης και αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, ανακοινώνει τη λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών για παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ψυχολογικής ενίσχυσης σε όλους τους υποψηφίους και τις υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 και στις οικογένειές τους. Οι τηλεφωνικές γραμμές θα είναι διαθέσιμες καθ' όλη τη διάρκεια της εξεστατικής περίοδου από την Παρασκευή 15 Μαΐου έως και την 5η 25 Ιουνίου 2026. Τεχνική λύση που θα καλύψει τις ανάγκες στη διαχείριση των αποβλήτων της Σύρου για το επόμενο διάστημα μελετά ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, δεδομένης της κατάστασης κορεσμού που σταδιακά αναδύεται πάλι έως ότου να υλοποιηθεί το μεγάλο έργο της μονάδας ανάκτησης ανακύκλωσης αποβλήτων που θα δώσει λύση στο νησί για τις επόμενες δεκαετίες. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης υποδέχεται με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη βράβευση 7 ακτών της Σύρου με τη Διεθνή Διάκριση Γαλάζια Σημαία για το 2026. Σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο, οι βραβευμένες ακτές του νησιού είναι η Αγκαθοπές, η Αζόλυμνος, η Βάρη, ο Γαλισσάς, το Κίνι, ο Μέγας Γυαλός και ο Φίνικας. Η Ερμούπολη γιορτάζει 200 χρόνια ιστορίας και το πολυθεματικό φεστιβάλ καταγραφής πολιτιστικής κληρονομιάς επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στις 22 ως 24 Μαΐου 2026, καλώντας το κοινό να δει την πόλη μέσα από το βλέμμα της μνήμης και της σύγχρονης δημιουργίας. Την έγκριση χρηματικών επιχορηγήσεων συνολικού ύψους 49.900 ευρώ προς πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία και ομίλους για το έτος 2026 αποφάσισε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης κατά τη συνεδρίασή της της 12ης Μαΐου. Την άμεση επανεξέταση υφιστάμενου σχεδιασμού του ενδοκυκλαδικού ακτοπλοϊκού δρομολογίου ζητούν με κοινό αίτημά τους οι Δήμοι Ανάφης, Ιητών, Σικίνου και Φολεγάνδρου προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι τέσσερις Δήμοι επισημαίνουν ότι η σημερινή μορφή του δρομολογίου δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη συνδεσιμότητα των νησιών, επηρεάζοντας την καθημερινότητα κατοίκων και επαγγελματιών, αλλά και τη συνολική λειτουργικότητα της γραμμής. Τη Δευτέρα 18 Μαΐου, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσείων, θα παρουσιαστούν στο φιλόξενο χώρο του Ινστιτούτου Κιβέλη, στην Ερμούπολη, επιλεγμένες αυθεντικές μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν ή διέσωσαν στη μνήμη τους βιώματα και ακούσματα από τις σφαγές στη Χίο το έτος 1822. Με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση και την ενίσχυση των πολιτών γύρω από τα ζητήματα της άνοιας και των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, ξεκινά στη Σύρο η υλοποίηση νέου προγράμματος κοινωνικής παρέμβασης από το Σύλλογο Αγκαλιά Μνήμης. Η δράση περιλαμβάνει κοινωνική έρευνα, προληπτικό έλεγχο για άτομα άνω των 65 ετών, αλλά και υποστήριξη φροντιστών μέσα από δωρεάν και εθελοντικές διαδικασίες συμμετοχής. Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα σκάκι για τη φετινή σχολική χρονιά στο 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης. Συνολικά, 26 παιδιά συμμετείχαν στις δραστηριότητες, ενώ ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η διοργάνωση του 3ου τουρνουά σκάκι στη Σύρο. Η Χρυσούλα και Χαγιόγλου θα εμφανιστεί το Σάββατο το βράδυ στο Φίνικα στη Σύρο. Γιορτάζοντας τα πάνω από 30 της χρόνια στο τραγούδι, Η Χρυσούλα και Χαγιόγλου θα παρουσιάσει μέρος από το δίσκο της, που είναι να κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες, αλλά και διασκευές τραγουδιών από αυτά που αγαπάμε, αλλά δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να ακούσουμε. Ανοιχτό για τους αθλητές του Υγρού Στίβου και τους κατοίκους της Σύρου θα είναι το κολυμβητήριο της Θερμούπολης από τη Δευτέρα, σύμφωνα με όσα δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και υπεύθυνος για τις αθλητικές υποδομές Δημήτρης Κοσμάς. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: σας ρε μάλα.
1: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

από τις 95,8 στα FM και από το www.geolive.gr στο διαδίκτυο. Ακούτε GeoLive και την εκπομπή Τα Χρώματα της Μουσικής, που απόψε είναι αφιερωμένη σε τραγούδια για τα τηλέφωνα. Αφορμή βέβαια είναι οι υποκλοπές, αλλά αφού δεν βρήκαμε τραγούδια για υποκλοπές, βρήκαμε τραγούδια για τηλεφωνικές κλήσεις. Αυτός που μόλις ακούσαμε, τον Λάμπελ Σίφρ στο Bless the Telephone, και για τη συνέχεια Jeff Buckley και Calling You.

Το Call Me δεν είναι το μόνο κομμάτι που τραγούδησε η Blondie. Το ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Τώρα θα ακούσουμε ένα δεύτερο σχετικά με τα τηλέφωνα. Hanging on the telephone.

0: Συνεχίζουμε με τραγούδια για τηλέφωνα και τηλεφωνικές κλήσεις του Λάντις Κόλγιου.
1: Yo, El Moro's back. We still in here. Hey yo, Murta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my Moros out there.

Το προηγούμενο κομμάτι, το επόμενο κομμάτι μάλλον, το ακούσαμε σε δύο ήδη εκτελέσεις. Θα το ακούσουμε και άλλη μια συμφωνική. Nolwenn Leroy και Renaud Capucon, Calling You.

για τη συνέχεια γνωστός εφιάλτης. Ο γνωστός εφιάλτης Ricky, don't lose that number, από τους Τελιντάν.

αγάπη από ένα αφιέρωμα για τις τηλεφωνικές κλήσεις δεν θα μπορούσε να λείψει, αν θέλει να είναι αξιοπρόσεκτο, το επόμενο κομμάτι, Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You.

Γεια, εγώ είμαι. Μου φαίνεται πάντα βλακώδης απάντηση, γιατί ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι. Εσύ θα είσαι, αλλά ποιος είσαι εσύ. Οπότε πες κανένα όνομα. Hello, it's me από το Don Redlgren.

Και έτσι φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της απόψινης εκπομπής, που ήταν αφιερωμένη σε τηλεφωνικές κλήσεις. Θα είναι το Calling You πάλι, αλλά την αυθεντική εκτέλεση αυτή που ακουγόταν στο Καφέ Μπαγκδάτ από την Ζεβέτα Στυλ. Από τον Ερθή Σχοινά που ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, να έχετε ένα καλό βράδυ, ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, και εμείς θα τα ξαναπούμε, καλώς εγώ των πραγμάτων, την άλλη Παρασκευή στις 6. Ωστότε, να είστε καλά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Τελευταία ευκαιρία έχουν σήμερα οι φορολογούμενοι που θέλουν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη έκπτωση 4% στον πρόσθετο φόρο εισοδήματος, καθώς από αύριο η έκπτωση μειώνεται αυτόματα στο 3%. Για να κατοχυρώσουν τον πόνους της έκπτωσης, οι φορολογούμενοι θα πρέπει όχι μόνο να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση έως το τέλος της ημέρας, αλλά και να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο που θα προκύψει από το εκαθαριστικό έως και τις 31 Ιουλίου. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, με αίσθημα ευθύνης και αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, ανακοινώνει τη λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών για παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ψυχολογικής ενίσχυσης σε όλους τους υποψηφίους και τις υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 και στις οικογένειές τους. Οι τηλεφωνικές γραμμές θα είναι διαθέσιμες καθ' όλη τη διάρκεια της εξεταστικής περίοδου από την Παρασκευή 15 Μαΐου έως και την 5η 25 Ιουνίου 2026. Τεχνική λύση που θα καλύψει τις ανάγκες στη διαχείριση των αποβλήτων της Σύρου για το επόμενο διάστημα μελετά ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, δεδομένης της κατάστασης κορεσμού που σταδιακά αναδύεται πάλι έως ότου να υλοποιηθεί το μεγάλο έργο της μονάδας ανάκτησης ανακύκλωσης αποβλήτων που θα δώσει λύση στο νησί για τις επόμενες δεκαετίες. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης υποδέχεται με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη βράβευση 7 ακτών της Σύρου με τη Διεθνή Διάκριση Γαλάζια Σημαία για το 2026. Σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο, οι βραβευμένες ακτές του νησιού είναι η Αγκαθοπές, η Αζόλυμνος, η Βάρη, ο Γαλισσάς, το Κίνι, ο Μέγας Γυαλός και ο Φίνικας. Η Ερμούπολη γιορτάζει 200 χρόνια ιστορίας και το πολυθεματικό φεστιβάλ καταγραφής πολιτιστικής κληρονομιάς επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στις 22 ως 24 Μαΐου 2026, καλώντας το κοινό να δει την πόλη μέσα από το βλέμμα της μνήμης και της σύγχρονης δημιουργίας. Την έγκριση χρηματικών επιχορηγήσεων συνολικού ύψους 49.900 ευρώ προς πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία και ομίλους για το έτος 2026 αποφάσισε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης κατά τη συνεδρίασή της της 12ης Μαΐου. Την άμεση επανεξέταση υφιστάμενου σχεδιασμού του ενδοκυκλαδικού ακτοπλοϊκού δρομολογίου ζητούν με κοινό αίτημά τους οι Δήμοι Ανάφης, Ιητών, Σικίνου και Φολεγάνδρου προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι τέσσερις Δήμοι επισημαίνουν ότι η σημερινή μορφή του δρομολογίου δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη συνδεσιμότητα των νησιών, επηρεάζοντας την καθημερινότητα κατοίκων και επαγγελματιών, αλλά και τη συνολική λειτουργικότητα της γραμμής. Τη Δευτέρα 18 Μαΐου, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσείων, θα παρουσιαστούν στο φιλόξενο χώρο του Ινστιτούτου Κιβέλη, στην Ερμούπολη, επιλεγμένες αυθεντικές μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν ή διέσωσαν στη μνήμη τους βιώματα και ακούσματα από τις σφαγές στη Χίο το έτος 1822. Με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση και την ενίσχυση των πολιτών γύρω από τα ζητήματα της άνοιας και των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, ξεκινά στη Σύρο η υλοποίηση νέου προγράμματος κοινωνικής παρέμβασης από το Σύλλογο Αγκαλιά Μνήμης. Η δράση περιλαμβάνει κοινωνική έρευνα, προληπτικό έλεγχο για άτομα άνω των 65 ετών, αλλά και υποστήριξη φροντιστών μέσα από δωρεάν και εθελοντικές διαδικασίες συμμετοχής. Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα σκάκι για τη φετινή σχολική χρονιά στο 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης. Συνολικά, 26 παιδιά συμμετείχαν στις δραστηριότητες, ενώ ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η διοργάνωση του 3ου τουρνουά σκάκι στη Σύρο. Η Χρυσούλα και Χαγιόγλου θα εμφανιστεί το Σάββατο το βράδυ στο Φίνικα στη Σύρο. Γιορτάζοντας τα πάνω από 30 της χρόνια στο τραγούδι, Η Χρυσούλα και Χαγιόγλου θα παρουσιάσει μέρος από το δίσκο της, που είναι να κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες, αλλά και διασκευές τραγουδιών από αυτά που αγαπάμε, αλλά δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να ακούσουμε. Ανοιχτό για τους αθλητές του Υγρού Στίβου και τους κατοίκους της Σύρου θα είναι το κολυμβητήριο της Θερμούπολης από τη Δευτέρα, σύμφωνα με όσα δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και υπεύθυνος για τις αθλητικές υποδομές Δημήτρης Κοσμάς. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το παιδιατρικό του φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής». Από Παρασκευή 15 ως Κυριακή 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, τρεις μέρες γνώσης, δράσης και διάδρασης μέσα από ομιλίες και εργαστήρια για τα παιδιά και εκείνους που τα φροντίζουν. Σας περιμένουμε.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Καλησπέρα φίλοι και φίλες, καλησπέρα από τη Σύρο, από την καρδιά των Κυκλάδων. Ακούτε το Αιγαίο Live, στα μικρόφωνα Ιωάννα Δρόσου
1: και ο Βασίλης Καραμαλέγκος.
0: Ακούτε τις Καλοπατούδες και θα σας κάνουμε συντροφιά για το επόμενο δίωρο.
1: Παρά 10 λεπτά.
0: Πώς?
1: Παρά 10 λεπτά.
0: Παρά 10 λεπτά, εντάξει, γιατί είχαμε και το δελτίο ξέρω, των ειδήσεων και το τραγούδι μας να ακούσουμε.
1: Τραγούδι είναι αφιερωμένο.
0: Πού είναι?
1: Στο Στέφανο, που έχει γενέθλια σήμερα, που είναι ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια.
0: Χρόνια
1: οπότε
0: πολλά,
1: να του πούμε χρόνια πολλά, Στέφανε. Να σε χαιρόμαστε.
0: Πάμε να ακούσουμε και το επόμενο κομμάτι.
1: Που είναι δικιά σου επιλογή.
0: Που είναι μια επιλογή, αλλά δεν είναι. Δηλαδή θα μπορούσε να το αφιερώσει και αυτό στο παιδί σου.
1: Καλά, κάτσε να ακούσω και επιφυλάσσω.
0: Να θυμηθούμε τέλος πάντων μια καλλιτέχνη που μας άφησε φέτος, πολύ σημαντική. Πάμε.

0: Αξέχαστη Μαρινέλα.
1: Καθόλου δεν το αφιερώνω εγώ αυτό το τραγούδι στο παιδί μου το 8χρονο.
0: Αλλά είναι ένα υπέροχο κομμάτι, εν πάση περιπτώσει.
1: Αφιέρωσε ούτε εσύ, άμα σου κοτάει.
0: Δεν έχω παιδί να το αφιερώσω.
1: Γιατί πρέπει σε παιδί.
0: Α, σωστά. Εντάξει, το αφιερώνω.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πέρασε η εβδομάδα που κλείνει τώρα. Ήταν μια εβδομάδα γεμάτη ειδήσεις σε πανελλαδικό κυρίως επίπεδο. Μάλλον το οποίο είχαμε μια σειρά από γεγονότα που αφορούν και κοινωνικά ζητήματα και πολιτικά ζητήματα. Εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω ότι νομίζω ότι έτσι όπως και γραφείται τώρα το περιβάλλον των ειδήσεων αυτές τις μέρες, φαίνεται σαν να πηγαίνουμε σε εκλογές. Είναι ένα προεκλογικό σκηνικό αυτό το οποίο στείνεται, ειδικά άμα δούμε αυτή την ξαφνική συντονισμένη επιθετικότητα προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Εγώ τουλάχιστον έτσι το μεταφράζω.
1: Καλά, εβδομάδες τώρα. Και από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε ξεκινήσει να λέμε ότι μπήκαμε.
0: Ναι, δεν είναι να απορρεί κανείς ότι με αυτό τώρα το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα, που για το αναφερόμαστε στο ότι νοικιάζει ένα ακίνητο στο δημόσιο.
1: Καλά, η είδηση ξεκίνησε από ότι ξέχασε ο λογιστής του να δηλώσει 1 εκατομμύριο
0: ναι,
1: ευρώ.
0: Αλλά μετά πήγαμε και παραπέρα. Δηλαδή τώρα έχει εστιαστεί το θέμα σε ένα ακίνητο στο Ηράκλειο. Ναι. Αυτό δεν είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο από ό,τι έχω καταλάβει δεν τίθεται ζήτημα νομιμότητας, αλλά έχουν σηκώσει πάρα πολύ ψηλά το ζήτημα
1: ότι εισέπρατε λεφτά ενώ όλοι οι υπόλοιποι είμαστε φτωχοί.
0: Ναι.
1: Και τα λέει αυτά ο αγαπημένος μου υπουργός.
0: Ναι, το λέει όλος ο μηχανισμός, νομίζω,
1: ναι,
0: ο κυβερνητικός και ο φιλοκυβερνητικός. Απλά η ένταση, εμένα δεν μου προξενεί εντύπωση, γιατί όντως είναι μια άξια λόγου είδηση αυτή, αλλά η ένταση με την οποία έχει μπει μπροστά αυτό το θέμα, εμένα μου μοιάζει σαν ενεργοποίηση ενός προεκλογικού μηχανισμού.
1: Εντάξει, ψάχνουν το δίλημα έτσι κι αλλιώς ποιο θα είναι. Mm. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία να λέει ούτε σταθερότητα, ούτε καθημερινότητα, ψάχνει τη λέξη που θα την εκπροσωπεί.
0: Και
1: αν η αντιπολίτευση λέει ότι είναι διεφθαρμένη, ότι είναι ότι τα παίρνουν με κάποιο τρόπο ή τέλος πάντων οτιδήποτε, ότι έχουν σκάνδαλα, θα πρέπει να βρει μια λέξη να ισορροπήσει η Νέα Δημοκρατία. Οπότε ή θα προσπαθήσει να μειώσει πάρα πολύ τον πολιτικό αντίπαλο,
0: mm-hmm.
1: που κατ' εκτίμησή της θέλει να είναι το ΠΑΣΟΚ, θα φτιάξει όμως και ένα αντιτσίπρα μέτωπο για σιγουριά, mm-hmm. και θα αναζητήσει το θετικό αφήγημα. Δεν το έχει.
0: Και όλα αυτά σε μια εβδομάδα που επλήγει, για κάτι δικιά μου άποψη, καθοριστικά η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή τώρα ένα αντάρτικο 10 στελεχών, πρώην στελεχών, που βάζουν θέμα ακόμα και νέου κόμματος, αν κατάλαβα καλά.
1: Εντάξει, αυτό υποτίθεται ότι κάπως προετοιμάζουν το κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι, δεν έχει ξεδιαλύνει πλήρως, αλλά θα πω ότι
1: τώρα το Σαββατοκύριακο που βέβαια είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί και να υπάρξουν αποχρώσεις ενδείξεις.
0: Αν όλο το πλαίσιο κινήσεων πρώην στελεχών ή ανεξάρτητων βουλευτών, βλέπετε τον κύριο Σαλμά, που ξετυλίγεται γύρω από τη Νέα Δημοκρατία, είναι συντονισμένο γύρω από το project του κόμματος Σαμαρά, τότε εγώ θα πω ότι κινείται πολύ έξυπνα ο κύριος Σαμαράς και καθόλου ξεραμένος δεν είναι, όπως θέλουν τέλος πάντων να τον παρουσιάζουν σε κάποια πάνελ και κάποιες.
1: Ανάλογα ποιος είναι ο στόχος. Δηλαδή νομίζω ότι θα είναι μεγάλο πλήγμα στη Νέα Δημοκρατία ακόμα και αν χάσει 1, 2, 3 μονάδες από τον κύριο Σαμαρά.
0: Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς ξέρει.
1: Από το κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι, ο πρώην πρωθυπουργός μάλλον. Αντιλαμβάνεται ότι αυτή τη στιγμή, άμα ανακοίνωνε κόμμα τώρα και άμα είχαμε εκλογές, ας πούμε, την ερχόμενη Κυριακή, δεν θα προξενούσε κάποια πολύ μεγάλη ζημιά στο πρώην κόμμα του. Οπότε προχωράει σε κινήσεις, ας πούμε, σχεδόν σκακιστικές και λίγο στο παρασκήνιο. Οπότε, και γι' αυτό το λόγο έχουμε εξελίξει σταθερά, αλλά χωρίς να έχεις την αίσθηση του προγράμματος, ότι είναι σαν μια ασύμμετρη απειλή μέσα στην γαλάζια πολυκατοικία.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι ακόμα και ελάχιστες μονάδες να χάσει η Νέα Δημοκρατία, ναι, θα είναι μεγάλο πλήγμα, γιατί την αυτοδυναμία δεν την έχει.
0: Ναι,
1: αυτό πλήξε. Θέλει να παλέψει, αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται να μπορεί να την κατακτήσει. Άρα θέλει ένα υψηλό ποσοστό ώστε να μπορέσει να πάει σε δεύτερες εκλογές ή να τη διεκδικήσει.
0: Και είχαμε Που, γι' αυτό εγώ κρατάω μια επιφύλαξη σχετικά με το πόσο όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να εξελίγονται εντός της Νέας Δημοκρατίας σχετίζονται με το project του κόμματος Σαμαρά. Είχαμε και την αποχώρηση της κυρίας Γκελεστάθη, η οποία όντως ήταν κεραυνός εν εθρία για την Γαλάζια Παράταξη, γιατί ήταν ένας στέλεχος και βουλευτής.
1: Πρώτης γραμμής
0: και συγκρούσεις σήκωνε, και τη γραμμή μπορούσε και τη σήκωνε, ξέρω εγώ, καλύτερα και από υπουργούς πολλές φορές. Ήτανε, εμένα με προξένησε πολύ μεγάλη εντύπωση και δεν μου είχε απαντηθεί και το ερώτημα γιατί. Δηλαδή,
1: μπορεί να λυθεί η απορία μας μετά το συνέδριο.
0: Μετά το συνέδριο. Που στο δικό μου τέλος πάντων νου, τα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας είναι λίγο ότι θυμοτυπικά. Νομίζω ότι αυτό
1: δεν, δεν περιμένουμε συγκρούσεις μέσα στο συνέδριο.
0: Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα συνέδριο πιο πολιτικό και για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πανάλατο θα είναι πάλι. Δεν νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερες συγκρούσεις. Απλώς μπορεί να υπάρξουν παρασκηνιακές συζητήσεις μέσα στο συνέδριο, οι οποίες θα σηκώσουν λίγο τα νερά. Και επίσης το θέμα είναι ότι πώς θα βγει από αυτό το συνέδριο με τη συσπήρωση δυνάμεων, γιατί έχει πάρα πολλές μάχες μπροστά της. Έχει και στο κοινοβούλιο και εκτός κοινοβουλίου.
0: Και την ίδια.
1: Δηλαδή σκέψω ότι μόνο την άλλη εβδομάδα έχει 21 και ίσως και 22 Μαΐου τις δύο επιτροπές, τη μία εξεταστική και την άλλη προανακριτική επιτροπή.
0: Την ίδια ώρα είχαμε μια προανακοίνωση κόμματος με την έννοια του ότι δόθηκε μια ημερομηνία για την ίδρυση, για την ιδρυτική διακήρυξη, εν πάση περιπτώσει, του κόμματος της κυρίας Καριστιανού.
1: Αυτή την υπερχρήση του AI μπορείς να μου την εξηγήσεις?
0: Εντάξει, σε κάποιους αρέσει.
1: Και αυτή την αισθητική... Σε κάποιους αρέσει.
0: Σε κάποιους σίγουρα αρέσει. Αυτό περίμενε να το πούμε. Είναι, το ζήτημα της αισθητικής είναι αρκετά υποκειμενικό. Νομίζω ότι βρίσκει ευικοαότητα. Και ούτε σε μένα μου αρέσει. Ούτε εμένα μου αρέσει. Αλλά
1: φαίνεται ότι υπάρχει μια συζήτηση με έναν επικοινωνιολόγο. Γιατί έχει μπει η λέξη ελπίδα. Έρχεται και ένα περιστέρι. Φέρνει και λίγη ελιά. Έχει και τα χέρια ανοιχτά. Κοιτάει και τον ουρανό, δηλαδή έχει γίνει μια μελέτη. Αισθητική δεν υπάρχει.
0: Και εκεί νομίζω ότι υπάρχει μια έκπληξη. Δεν είμαι και πάλι σίγουρος ότι είναι ακριβές αυτό το οποίο θα πω, αλλά έχω δει ότι και μεγάλα site πλέον το έχουν παίξει. Προσχώρησε στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού ο Θανάσης Αυγερινός.
1: Το διάβασα κι εγώ, αλλά δεν έχω. Έχω ρεπορτάζ.
0: Αυτή την είσοδο στην πολιτική, αν ισχύει, δεν την περίμενα. Η αλήθεια είναι, εντάξει.
1: Βγαίνει η πουλια, βγαίνει Αυγερινό.
0: Πω, αυτό κανονικά να το έχω σκεφτεί πρώτα εγώ. Okay. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι και θα γυρίσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, ελπίζουμε να τον πιάσουμε στο τηλέφωνο, και να ασχοληθούμε λίγο και με το ζήτημα των φοιτητικών εκλογών. Είχαμε φοιτητικές εκλογές αυτή την εβδομάδα.
1: Παρασάγκα θα απέχω από αυτή την εποχή.
0: Και εγώ. Αλλά το παρακολούθησα όσο μπορούσα το θέμα. Και
1: είναι
0: εδώ
1: που
0: πέρα.
1: Είσαι και δημοσιογράφος.
0: Και εδώ πέρα. Γιατί και εσύ το ίδιο φαντάζομαι.
1: Δεν κάνω ελεύθερο εγώ.
0: Εξίσου το παρακολούθησα. Δεν παρακολούθησες τις εκλογές του Φοιτητικού Συλλόγου Μηχανικών Προϊόντων και Σχεδίαση εδώ πέρα του Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου?
1: Όχι.
0: Ξέρεις πόσος κόσμος πήγε και ψήφισε εκεί, σε αυτήν την κάλπη?
1: Πώς?
0: Θέλω να ακούσω ένα νούμερο να εικάζεις.
1: 62.
0: 42.
1: Α.
0: Ή 45-42. Τέλος πάντων θα τα πούμε σε λίγο.
1: Κοντά ήμουνα. Αυτά. Ναι, αλλά στους πόσους?
0: Στους αρκετούς. Δεν υπάρχει παρηγοριά εδώ. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι γεγραμμένοι. Σίγουρα ο καλεσμένος που ελπίζω να τον πιάσουμε θα μπορεί να μας πει.
1: Πολύ κρατιέσαι ότι.
0: Γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε κάποια τέτοια ζητήματα. Αλλά έχουμε πει όχι στα μικρόφωνα αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε και ένα κομμάτι έτσι αφιερωμένο στην φοιτητιώσα νεολαία. Δεν θα βάλω τον Λόρδο Μπάιρον. Πάμε.

0: Επανήλθαμε, ακούτε, υπενθυμίζω ότι ακούτε τις Καλοπατούδες στον Αιγαίο Live στο 95 και 8. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 22 81 087 178. Παίρνετε τηλέφωνο, στέλνετε μηνύματα μάλλον στο Viber στο 697-822-5510 και ευθύς αμέσως θα καλωσορίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο για απόψε, τον Παναγιώτη Δάρα, ο οποίος είναι φοιτητής του τμήματος μηχανικών προϊόντων και σχεδίασης. Σωστά το λέω, Παναγιώτη?
1: Καλησπέρα σας. Του τμήματος μηχανικών σχεδίας προϊόντων και συστημάτων.
0: Και συστημάτων, συγγνώμη. Και με τον οποίο θέλουμε να μιλήσουμε για τις πρόσφατες φοιτητικές εκλογές. Θέλουμε το σχόλιο του τόσο και την ενημέρωση που θα μας παρέχει για τις εκλογές εδώ πέρα στο τμήμα, αλλά φυσικά να μας πει δύο λόγια και για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το πώς πήγαν οι εκλογές και εκεί. Και γενικότερα ένα σχόλιο για τις φοιτητικές εκλογές, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Να πούμε σε αυτό το σημείο φυσικά ότι είναι εκπρόσωπος της πανσπουδαστικής κίνησης συνεργασίας της φοιτητικής παράταξης που πρόσκειται πολιτικά στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Πάμε.
1: Καλησπέρα.
0: Πες μας καταρχάς ποια ήταν τα αποτελέσματα στο τμήμα εδώ πέρα.
1: Στο τμήμα μας αναδειχθήκαμε φέτος πρώτη δύναμη. Με απόλυτη πλειοψηφία και αυτοδυναμία στο Διοικητικό Συμβούλιο, 6-7 έδρες από τις 9. Βέβαια το ποσοστό της κάλυψης ήταν χαμηλό σχετικά τα νούμερα, το οποίο μας προβληματίζει ας το πούμε πρόβλημα του Πανεπιστημίου και του Διοικητικού μας Συλλόγου.
0: Νομίζω ότι ο αριθμός...
1: Διατηρηθήκαμε σταθερά εμείς σαν... σαν πανσπουδαστική, διατηρήσαμε τα νούμερά μας και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια φέτος αυτή τη χρονιά να ξαναενεργοποιηθεί ο φοιτητικός μας σύλλογος. Θα δώσουμε τη μάχη από καλύτερες θέσεις.
0: Διαβάζοντας τα αποτελέσματα όπως δημοσιεύθηκαν και στο site Πουκουσού Εκλογές, διαπίστωσα ότι καταγράφηκε μία μείωση της κάλυψης σε απόλυτους αριθμούς, πολύ μεγάλη, βασικά σχεδόν, τι να πω τώρα, οι μισοί προσήλθαν σε σχέση με πέρυσι, 109 ήταν πέρυσι, φέτος 45 ή 42, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, 45.
0: Αυτό δεν είναι ένα καμπανάκι και για εσάς?
1: Κοιτάξτε, προφανώς μας προβληματίζει το ότι η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα χαμηλή, καθώς και τη συμμετοχή στα μικρά έτη. Παρ' όλα αυτά, αυτό έχει διάφορες εξηγήσεις και πολιτικά. Καλλιεργείται και έχει καλλιεργηθεί ένα κλίμα αποχής και αδράνειας από τις διαδικασίες του συλλόγου μας, αλλά και από την κυβέρνηση κτλ. Αλλά και από ότι εξηγείται και ότι δεν συμμετείχε ο συνδυασμός ο οποίος ήταν πέρυσι, όπου έφερε ουσιαστικά τους ψήφους.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, γιατί αν δείτε και τα περσινά αποτελέσματα, εμείς διατηρηθήκαμε στα ίδια νούμερα.
0: Εντάξει.
1: Σαν παράταξη.
0: Σαν παράταξη.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα...
2: Οπότε μένει σαν παράταξη να αποκτήσετε και μια διείσδυση στα πρώτα έτη δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι σπότο.
0: Ξαναπες μας.
1: Δεν άκουσα την ερώτηση.
0: Λέει ότι μένει και ένα ζήτημα του να αποκτήσετε μια διείσδυση στα νεότερα έτη. Ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα.
1: Είναι σημαντικότερο γενικότερα τα πρώτα έτη να ασχοληθούν με το φοιτητικό σύλλογο, με τις διαδικασίες του. Και εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας τώρα και ως πρώτη δύναμη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Να οργανώσουμε τον αγώνα, να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για πολλά πράγματα τα οποία τους απασχολούν σίγουρα. Και πρέπει να βρούμε τρόπο να εκφραστούν ενεργά.
0: Θέλω σίγουρα να πούμε για τις βασικότερες ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στο νησί μας και που είναι αυτά τα οποία, ας πούμε, έχετε μπροστά σας να αντιμετωπίσετε ως νέο διοικητικό συμβούλιο όταν συγκροτηθείτε φυσικά σε σώμα. Αν έχετε, μπορεί και να έχετε συγκροτηθεί ήδη. Όταν εγώ ήμουν φοιτητής, θυμάμαι το ίδιο βράδυ να συγκροτούμαστε, ας πούμε, ή το επόμενο πρωί, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μας πεις. Αλλά πριν πάμε εκεί, γενικότερα τα τελευταία, θα μου πεις εσύ πόσα χρόνια, νομίζω 5-6, Παρατηρούμε κάθε χρόνο στις φοιτητικές εκλογές μία αντιπαράθεση που έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά κεντρικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Βλέπουμε ακόμα και υπουργούς να συμμετέχουν σε αυτή την αντιπαράθεση, όπως τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Δένδια εσχάτως, για το ποια παράταξη είναι πρώτη στις εκλογές. Και η ΔΑΠ βγάζει τα δικά της αποτελέσματα, η ΠΚΣΟΥ βγάζει τα δικά της, και να σημειώσω εγώ ότι όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις λίγο πολύ αναγνωρίζουν τα αποτελέσματα που βγάζει η ΠΚΣΟΥ, έτσι δεν είναι? Αλλά πώς έχουμε φτάσει στο σημείο να υπάρχει αυτή η κατάσταση?
1: Βεβαίως, οι φοιτητές για πέμπτη καταρχήν συνεχόμενη χρονιά έδειξαν την απαξίωσή τους στην κυβερνητική παράταξη, αναδεικνύοντας την ουσιαστική δύναμη συνεργασίας, πρώτη δύναμη πανελλαδικά, σε μια σειρά από τα περισσότερα ιδρύματα της χώρας, προφανώς γιατί είμαστε η δύναμη η οποία αγωνίζεται για τα πραγματικά προβλήματα των φοιτητών, όπως για να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 16 που αφαίρει περισσότερη επιβάθμιση στα πτυχία μας. Τώρα σε λέω γενικότερα λίγο την κατάσταση. Ενάντια στις διαγραφές των φοιτητών που καταφέραμε να διαγραφούν πάρα πολλοί φοιτητές. Και γενικά απέναντι στην υποβάθμιση του πανεπιστημίου μας γενικότερα. Και στον αφαιρισμό της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση, λοιπόν, για να σχολιάσω τα αποτελέσματα, αποφασίζει. Εμείς δεν βγάζουμε δικά μας αποτελέσματα. Εμείς έχουμε στο site μας τα αποτελέσματα των εφορευτικών επιτροπών, έτσι όπως δίνονται από τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές. Mm-hmm. Και κάτι το οποίο η ΔΑΠ, μην μπορώντας να ανταπεξέλθει σε αυτό, ουσιαστικά αποκρύπτει συλλόγους. Δηλαδή δεν εμφανίζει πάρα πολλούς συλλόγους πανελλαδικά, στους οποίους δεν είχε συμμετοχή.
0: Πέρυσι δεν είχε εμφανίσει, νομίζω, και τον δικό μας σύλλογο εδώ.
1: Και φέτος, όπως φέτος. Και από τους 8 συλλόγους του ΜΠΟΥ, αν δεν κάνω λάθος, τους 7. Εμφανίζει μόνο έναν, όπου και συμμετέχει. Μιλάμε για ένα τμήμα με 13.000, με ένα ίδρυμα με 13.000 φοιτητές και πολύ μεγάλη συμμετοχή. Επίσης και για φέτος δεν εμφανίζει πάλι τον δικό μας σύλλογο του Τμήματος Μηχανικής Σχεδίασης. Οπότε όποιος έχει την ιδέα μοιάζεται. Και μάλλον πονάει την κυβερνητική παράταξη η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που οι φοιτητές καταδικάζουν πολιτική τιμή στα πανεπιστήμια.
0: Πολύ ωραία το θέτεις, και μιας και μου αναφέρεις και το ότι είναι πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που η πανσπουδαστική κίνηση είναι πρώτη δύναμη πανελλαδικά. Θυμάμαι ότι ως φοιτητική δύναμη, φοιτητική πολιτική δύναμη, η πανσπουδαστική έβαζε ιδιαίτερα ψηλά το ζήτημα της ανασυγκρότησης του φοιτητικού κινήματος και σε ένα θεσμικό επίπεδο. Να θυμίσουμε για τους ακροατές που δεν μας ακούνε, ότι, που μας ακούνε βασικά, για αυτούς που δεν μας ακούνε δεν μπορούμε να τους θυμίσουμε κάτι. Ναι, αλλά για όσους,
2: θα τους το στείλουμε.
0: Ναι, για όσους δεν γνωρίζουν, εν πάση περιπτώσει, ότι από τη δεκαετία του 90 περίπου, εδώ πέρα άμα θες με διορθώνεις Ιωάννα, δεν υπάρχει τριτοβάθμιο όργανο στους φοιτητές και στις φοιτήτριες. Δεν υπάρχει ΕΦΕ. Δεδομένου του ότι είστε πρώτη δύναμη για πέμπτη χρονιά, ποια βήματα έχουν γίνει προς την κατεύθυνση της θερμικής ανασυγκρότησης της πανσπουδαστικής κίνησης? Και ρωτάω γιατί φαντάζομαι ότι δεν μπορεί πουδενή, τουλάχιστον στο μυαλό μου, οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν στους φοιτητικούς συλλόγους να περιμένουν, ξέρω εγώ, να βρουν έδαφος συνεννόησης με μια παράταξη, για τη ΔΑΠ λέω, με μια παράταξη η οποία, ξέρω εγώ, φαίνεται ότι μέσα από τη δράση της στοχεύει ουσιαστικά στην αποδιάρθρωση των φοιτητικών συλλόγων.
1: Εντάξει, για να γίνει ανασύσταση για την ΕΦΕ μιλάμε.
0: Ακριβώς.
1: Πρέπει να συμφωνούν καταρχήν τα αποτελέσματα. Να αποδέχεται η κυβερνητική παράταξη τα πραγματικά αποτελέσματα. Τώρα, ως προς την ανασύσταση της ΕΦΕ, είναι μεγάλο ζήτημα, κυρίως για παραδεξιακή συνεννόηση. Αλλά και υπάρχουν διάφορα προβλήματα εκπροσώπων κτλ. Πώς θα ανασυσταθεί η ΕΦΕ, θα σας απαντήσω.
0: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω τι λες.
1: Αναλυτικά.
0: Αν και προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε να προχωρήσει βαθμία και μέσα από τους συλλόγους που έχουν, τέλος πάντων, κάποιες αγωνιστικές αποφάσεις, αγωνιστικές δυνάμεις.
1: Εγώ μπορώ να σου πω ότι εμείς οι σύλλογοι που έχουν την πανσπαστική σπορτική δύναμη συσπηρώνονται στον πρώτο αγώνα σπουδαστών.
0: Μάλιστα.
1: Όπου κάθε χρόνο πάνω από 100 φοιτητικοί σύλλογοι, φέτος αν δεν κάνω λάθος 117 φοιτητικοί σύλλογοι, συσπηρώνονται και ανταλλάσσουν πείρα στο πανελλαδικό συντονιστικό και αποκτάνε κοινή πανελλαδική δράση με κοινά αιτήματα.
0: Είναι πολύ σημαντικό, βέβαια δεν μπορεί να αποκαταστήσει τους θεσμούς των φοιτητικών συλλογών. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε για να κλείσουμε κιόλας, να πάμε και, και στα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές εδώ πέρα στο σύλλογο. Ποιες είναι οι βασικότερες προκλήσεις που θεωρείτε ότι θα έχει να αντιμετωπίσει ο σύλλογος με τη νέα χρονιά? Γιατί εντάξει, τώρα φαντάζομαι οι άλλοι του τη βαίνει προς το τέλος της.
1: Ναι, λοιπόν, καταρχάς είναι τα προβλήματα τα οποία απασχολούν πανελλαδικά όλους τους φοιτητές. Όπως είπα και πριν, είναι πολύ σημαντικό και όπως δίνει και το μήνυμα της κάλπης, η κυβέρνηση θα μην σκεφτεί να αναθεωρήσει το άρθρο 16, το οποίο θα ανοίξει και αιώνα επίθεση απέναντι στο πτυχίο μας, υποβαθμίζοντάς την πραγματικότητα και μια σειρά από άλλα μέτρα τα οποία θα προκύψουν, όπως το να μπουν διδάκτες στα προπτυχιακά προγράμματα, γενικά υποβάθμιση των σπουδών. Το οποίο έχουμε δει ότι γίνεται συστηματικά. Και εμείς, προφανώς, σαν τμήμα, αντιμετωπίζουμε μεγάλα ζητήματα με τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Mm-hmm. Και αυτό θα είναι ακόμα χειρότερο. Θα δυσκολεύσει ακόμα τα πράγματα.
0: Βέβαια, νομίζω τα τελευταία χρόνια μπαίνετε στο ΤΕΕ, έτσι δεν είναι.
1: Μπαίνουμε στο ΤΕΕ ως κάτι ακαθόριστο, όμως δεν εξασφαλίζει. Δεν εξασφαλίζει δικαιώματα τα οποία συνάβουν με αυτό που κάνουμε εμείς σαν τμήμα.
0: Ακούγεται, Παναγιώτη, αυτό ακούγεται λίγο σαν προφητεία του Παΐσιου. Θα είσαι στο ΤΕΕ, αλλά θα είναι σαν να μην είσαι στο ΤΕΕ.
1: Ναι, είμαστε σε διαφορετική κατηγορία από αυτό που είμαστε πραγματικά. Και να σας πω την αλήθεια, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση γύρω από το ζήτημα των δικαιωμάτων μας. Κάτι το οποίο φέτος θέλουμε να δούμε ειδικότερα πιο αναλυτικά και να προσπαθήσουμε ώστε να υπάρξει μια διελεύκανση. Καθώς πραγματικά λέω ότι δεν υπάρχει κάποια επίσημη απάντηση τουλάχιστον πληροφορία σε εμάς ως προς το τι γίνεται ακριβώς με τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Και είναι ένα θέμα που θέλουμε να ανοίξει.
0: Είχαμε κάνει μια κουβέντα παλαιότερα σε επίπεδο συνέντευξης που μου είχες παραχωρήσει για την εφημερίδα Ο Λόγος, όπου μου είχες περιγράψει μια κατάσταση στα ενίκια κακή, αλλά όχι και απελπιστική. Έχω την αίσθηση ότι μέσα σε μόλις 1,5 χρόνο έχει χειροτερέψει σημαντικά.
1: Έχει επιδεινωθεί πραγματικά πάρα πολύ η κατάσταση. Προσωπικό μου σχολείο δεν ξέρω πραγματικά πώς οι νέοι φοιτητές βρίσκουν σπίτι στο νησί. Καθώς όσοι είμαστε ήδη εκεί, δυσκολευόμαστε να διατηρήσουμε, όχι να βρούμε καινούργια, να διατηρήσουμε τα ήδη υπάρχουν σπίτια μας. Και εγώ προσωπικά δηλαδή, έχω μεγάλο ζήτημα με το θέμα της έβρεσης σπιτιού, καθώς τα ενίκια έχουν φτάσει σε υπέροντα ποσά. Μιλάμε για ποσά της τάξης των 450 ευρώ το μήνα.
0: Χωρίς 100 ευρώ πάνω από αυτά που μου είχαμε πει πέρυσι.
1: Ναι, που πέρυσι ήταν εκεί περίπου γύρω στο νησί μας τα 350.
0: Ναι, ναι.
1: Συν το ρεύμα και το νερό που έχουν ακριβήνει επίσης πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Είναι μια κατάσταση ιδιαίτερα απελπιστική. Και μάλιστα να σας πω ότι τώρα που το τελευταίο καιρό γίνονται συζητήσεις για άνοιγμα δεύτερου τμήματος στο νησί μας. Το οποίο μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ να ακούμε ότι θα ιδρυθεί δεύτερο επιστημονικό αντικείμενο στο νησί. Όμως δεν υπάρχουν υποδομές για να στηρίξουν ήδη το δικό μας τμήμα, το οποίο αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες και με τις αίθουσες, το στεγαστικό που είπαμε, οι φοιτητές δεν βρίσκουν νίκια και η έλλειψη ιστιών που έχουμε, είναι αστείο το ότι έχουμε 12-6 δωμάτια, 12 κλίνες.
0: Για
1: να στεγάσει ένα τμήμα με 100 εισακτέως το χρόνο.
0: Είχαμε πει ότι πέρα από το ότι, ότι έχετε ας πούμε μικρό περιθώριο κλινών, ότι είχατε και κάπως ας πούμε κάποιες κακές μαρτυρίες σε σχέση με αυτές τις κλίνες. Έχουν βελτιωθεί τουλάχιστον σε αυτά τα πράγματα?
1: Σε ένα βαθμό πέρυσι, έπειτα από τις δικές μας παρεμβάσεις, είχαν γίνει κάποιες βελτιωτικές κινήσεις. Φέτος ο Σύλλογος δεν κινήθηκε ως προς αυτή την κατεύθυνση στον ασχοληθεί με το θέμα των νηστιών. Ευελπιστούμε ότι μέσα στη χρονιά θα δώσουμε τον αγώνα μας για να βελτιωθούν οι συνθήκες των νηστιακών, καθώς και να κάνει το Πανεπιστήμιο το αυτονόητα, να χτίσει εστίες, να βαθεί ο χώρος του στρατοπέδου, να κινηθούν οι διαδικασίες, ώστε να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο κάμπους, να μπορούμε να ζήσουμε στο νησί μας και γενικότερα στις υποδομές που, όπως γνωρίζετε, έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και στο Παναγούλη που μπάζει νερά, τώρα τα λέω λίγο συνοπτικά. Που έχει πολύ μεγάλο θέμα με την οροφή της και μάλιστα θα κλείσει κάποια στιγμή. Πάλι δεν έχουμε εμείς αυθεντικό σύλλογο σε επαρκή ενημέρωση. Αλλά και το κτηριακό του πρώτου γυμνασίου, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Ερμόπολης και δημιουργεί πολλά προβλήματα. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα γιατί θα αλλάξει λίγο την πορεία της συζήτησης.
0: Okay. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι βάζουμε μία ανωτελεία κάπου εδώ, γιατί τα αυθεντικά ζητήματα δεν έχουν τελειωμό και όπως ανέφερες και εσύ, έχουμε μπροστά μας, ρε παιδί μου, και τις πρωτοβουλίες που φέρνει η κυβέρνηση στην κατεύθυνση, ας πούμε, της υπονόμευσης της δημόσιας παιδείας, οπότε σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Γι' αυτό και λέω ανωτελεία. Εντάξει.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε που δέχτηκες την πρόσκλησή μας και τα ξαναλέμε. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ
0: για χαρά.
1: Πολύ για την πρόσκληση. Γεια σας.

0: Και αφού ακούσαμε το αρκετά μεγάλο κομμάτι του και εμβληματικό κομμάτι του Παύλου Σιδηρόπουλου σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου, τον ηλεκτρικό Οθυσσέα, και αφού είχαμε και την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον εκπρόσωπο των φοιτητών, τον κύριο Δάρα, να αναφερθούμε λίγο και λίγο παραέξω από τα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που μας αφορούν εδώ πέρα, στα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, τα οποία ουσιαστικά, ενώ πολλοί κόσμος θα τα είδε ως αποκομμένα γεγονότα, ως ένα μεμονωμένο περιστατικό κάπως, στην πραγματικότητα είναι μια... ένας κύκλος βίας, νομίζω ότι εδώ κολλάει αυτό, που έχει ανοίξει ή που έχει κλιμακωθεί πάρα πολύ, μπορεί να έχει ανοίξει πιο πίσω, αλλά έχει κλιμακωθεί πάρα πολύ μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου φέτος στις 17 Νοέμβρη, όπου υπήρξε μια πάρα πολύ βίαιη σύγκρουση μεταξύ πολιτικών δυνάμεων, εν πάση περιπτώσει, μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου κατά τη διάρκεια του τριήμερου εορτασμού στην Αθήνα.
1: Και τώρα έγινε μία μέρα πριν τις εκλογές.
0: Είχε... δεν θα πω ότι είχε χαρακτήρα αντιπίνων, γιατί έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά. Δηλαδή θα ήταν ψευδές να πούμε απλά ότι είναι... είναι ένας κύκλος βίας που έχει ανοίξει και δεν κλείνει.
1: Είναι πολλά χρόνια όμως. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι, εσύ το βάζεις χρονικά στη φετινή ας πούμε
0: ότι
1: σεζόν.
0: Ότι κλιμακώθηκε πολύ μετά από
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, αλλά είναι πολλά χρόνια που πέφτει ξύλο μεταξύ ακητών, αντιεξουσιαστών, ναι, και το, όχι μόνο.
0: Εντάξει, χωρίς να μπορεί πάρα πολύ στην ουσία του πράγματος, νομίζω ότι το να πούμε ακητών είναι πολύ αόριστο.
1: Και αυτό ήταν μια επίθεση καταδρομική τώρα στο
0: όπως και το προηγούμενο, όπως ναι, και του περασμένου Νοεμβρίου. Εγώ απλά θα πω ότι επειδή είναι πάρα πολλά τα περιστατικά

0: τέτοια που έχουν μαζευτεί. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει άμεσα, γιατί δεν είναι παιχνίδι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να καταλήξει σε σοβαρά τραυματισμένους και ούτως ή άλλως δημιουργεί τραυματίες. Απλά δεν έχει ομιγέννητο, τέλος πάντων δεν έχει συμβεί το κακό.
1: Εντάξει, το να σταματήσει άμεσα και εσύ μιλάς λες και είσαι έτοιμος να βγάλεις διάγγελμα. Δηλαδή πρέπει το πανεπιστήμιο να αυτοπροστατευθεί, να περιφρουρηθεί από τους ίδιους τους φοιτητές, από τις παρατάξεις, να γίνουν μέσα στο πανεπιστήμιο συζητήσεις για τη βία, την αντιβία, για το διάλογο, για το πώς συνδικαλίζονται οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή να συνεχίσει να είναι ένας ανοιχτός χώρος διαλόγου, ιδεών, φαντασίας, αντιπαραθέσεων. Όσο αποστηρώνεται το πανεπιστήμιο, που αυτό επιχειρείται και μέσω της κυβερνητικής πολιτικής κάθε φορά, τόσο δεν δημιουργεί, δεν ανοίγει μυαλά, δεν ανοίγει ορίζοντες.
0: Είναι γνωστό ότι η κυβερνητική πολιτική έχει ένα προσανατολισμό του να βάλει σταθερά, ξέρω εγώ, μοχλούς καταστολής μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Θα πω μόνο ότι ακόμα και άμα διακηρυκτικά αυτές οι πολιτικές δυνάμεις αντιμάχονται αυτό τον κυβερνητικό προσανατολισμό με αυτά που κάνουν, μάλλον ρίχνουν νερό στον μήλο της αντίδρασης, όπως λέγαμε άλλοτε, και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη με τον ένα τον άλλο τρόπο αυτή η κατάσταση να βρει έναν τερματισμό.
1: Επιμένω όμως ότι πρέπει το πανεπιστήμιο να γίνει κοινωνικός χώρος.
0: Το πανεπιστήμιο παραμένει κοινωνικός χώρος, έχει πληγεί ο κοινωνικός χαρακτήρας του πανεπιστημίου σίγουρα, αλλά διατηρεί, θεωρώ, δηλαδή, κομμάτι αυτού του χαρακτήρα.
1: Ναι, δεν είμαι σίγουρη ότι παραμένει κοινωνικός χώρος όταν, ας πούμε, δεν επιτρέπεται πια. Τώρα υπάρχει απόφαση ότι δεν επιτρέπεται το φεστιβάλ της ΚΝΕ για πρώτη φορά, ή όταν δεν επιτρέπονται εκδηλώσεις, ή τώρα στο Πάντιο που ήρθε η Αλμπανέζε, ξεσηκώθηκε το σύμπαν, ας πούμε, ότι γιατί γίνεται μια τέτοια εκδήλωση στο Πάντιο.
0: Α, για πες μας περισσότερα γι' αυτό, γιατί δεν πήρα δίδυση στις αντιδράσεις.
1: Ναι, φυσικά, ότι...
0: Έξω πανεπιστημιακά ή από πανεπιστημιακά, ας πούμε, στοιχεία.
1: Έξω. Είναι, ξέρεις, αυτές οι συζητήσεις, οι πανελίστικες, αλλά δεν έχει σημασία, διαμορφώνουν μια κοινή γνώμη.
0: Πανελίστικες, δηλαδή από δημοσιογράφους, ναι, υπόθηκε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκείνους που δεν έχουν πάει στο πανεπιστήμιο.
1: Τώρα δεν έχω δει τα βιογραφικά τους.
0: Okay. Γιατί συνήθως έχουν πολλή άποψη κάποιοι που έχω στο μυαλό μου για το πανεπιστήμιο. Έχω μια θεωρία ότι όσο πιο μακριά έχεις κινηθεί από το πανεπιστήμιο, τόσο περισσότερη άποψη έχεις γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Το πρωτοσάλτη σκέφτεσαι.
0: Δεν είπα, δεν λέω ότι κανένα όνομα εγώ. Γιατί δεν υπάρχει και λόγος, ας πούμε.
1: Καλά. Άλλο ένα πράγμα που δεν πρέπει να λέω.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Άλλο θέμα τώρα.
0: Ναι, να πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και να γυρίσουμε, να βασικά μετά αμέσως να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα που δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε και να επιστρέψουμε λίγο μετά της πολιτικής συγκυρίας.

0: Μουσικά παραμείναμε στον Γιάννη Μαρκόπουλο, στιχουργικά όμως μεταπηδήσαμε στον Μάνο Ελευθερίου, τον δικό μας Μάνο Ελευθερίου, και ακούσαμε το εμβληματικό κομμάτι, τα Μαλαματένια Λόγια, το οποίο έχει ταυτιστεί και με, και με τους μεταπολιτευτικούς αγώνες, αλλά και με τους κατοπινούς, και με τους κατοπινούς αγώνες στην μεταδικτατορική Ελλάδα. Τούτων δοθέντων, να κλείσουμε, θα έλεγα, στο λίγο χρόνο που μας απομένει, το ζήτημα των κεντρικοπολιτικών εξελίξεων, γιατί στα κόμματα της Ελλάσσονας, στα κόμματα, αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Έχουμε εδώ πέρα ακροατήριο και εδώ μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιώργο, την κυρία Έφη. Ήθελα να πω ότι στα κόμματα της Ελλάσσονας Αντιπολίτευσης έχουμε εξελίξεις που φαίνεται να σχετίζονται και με το διαφαινόμενο κόμμα Τσίπρα που περιμένουμε. Τι έχει γίνει εκεί πέρα? Σήμερα έφυγε, νομίζω, επίσημα ο κύριος Οσγιούρ από το κόμμα της Νέας Αριστεράς.
1: Ανεξαρτητοποιήθηκε, ναι.
0: Και από το πρωί διαβάζουμε ρεπορτάζ που θέλουν.
1: Αλλά από το κόμμα λένε ότι δεν είναι.
0: Ότι δεν είναι ενήμεροι.
1: Ότι δεν ήταν ενήμεροι, ότι χτες είχαν διαδικασίες, πολιτικό γραφείο κτλ.
0: Και να μένετε και να γίνει και κεντρική επιτροπή. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Με πάρα πολλά ρεπορτάζ να λένε ότι θα περιμένουμε και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις, που αυτό σημαίνει ότι θα πάψει να υπάρχει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Γιατί για να υπάρξει κοινοβουλευτική ομάδα χρειάζεται 10 βουλευτές. Είχε 11, τώρα έχει 10, είναι στο όριο.
0: Είναι τελείως στο όριο. Γιατί νομίζω ότι επειδή ακριβώς συγκροτήθηκε ως κοινοβουλευτική ομάδα μετά τις εκλογές. Δεν είναι ότι μπορεί να φτάσει 5 βουλευτές και να παραμένει η κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Έχει όχι, άλλο. Θα χάσει. Δεν θα μπορεί να είναι. Αλλά τώρα, αμυδρά θυμάμαι, δεν την έχω μπροστά μου. Δεν είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας ότι στο κόμμα του που θα φτιάξει, που δεν το ξέρουμε ακόμα, δεν θα είναι βουλευτές. Ενεργοί βουλευτές. Γιατί? Δηλαδή, δεν είναι ότι θα ανεξαρτητοποιηθούν και θα ανακοινωθεί μετά ότι είναι στελέχη αυτού του κόμματος. Άλλες
0: ότι έχουμε και άλλα βήματα μπροστά μας.
1: Ναι, έχει ορίσει ο κύριος Τσίπρας ως προαπαιτούμενο. Δηλαδή, εκεί αναρωτιέμαι την έδρα, γιατί δεν την παρέδωσε.
0: Αν πάρουμε τις μετρητής αυτό που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, τότε
1: δηλαδή,
0: θα πρέπει όντως, και να παραδώσουν τις έδρες.
1: Αν ο στόχος του είναι να πάει στο κόμμα Τσίπρα, θα πρέπει, φαντάζομαι, να ακολουθήσει και το δρόμο που χάραξε ο Αλέξης Τσίπρας όταν παρέδωσε την έδρα του.
0: Κοίταξε να δεις, θα απαντήσω επικαλούμενος τον Φρίντριχ Έγγελς και θα πω ότι...
1: Τι λες?
0: Μάλιστα. Και θα πω ότι...
1: Θέλω να μου το πεις από το πρωτότυπο, όχι μετάφραση.
0: Θα το πω σε γερμανικά.
1: Ναι.
0: Θα το πω όπως το θυμάμαι, ότι η ιστορία εν τέλει δεν είναι, ξέρω εγώ, αυτό που θέλησες εσύ ή αυτό που θέλησα εγώ. Είναι όλα όσα θελήσαμε, ξέρω εγώ, και εγώ και εσύ. Και εν τέλει το τελικό αποτέλεσμα είναι κάτι που δεν θέλησε ποτέ κανείς μας. Με αυτή την έννοια.
1: Αφού τώρα γράφεται η ιστορία.
0: Ναι, με αυτή την έννοια τι θέλω να πω. Ότι ακόμα και αν ο κύριος Τσίπρας θέλει, ξέρω εγώ, να είναι ανεξάρτητη, να μην είναι καν βουλευτές κτλ.
1: Μετά θα μας πει: δεν καταλάβατε τι είπα.
0: Δεν καταλάβατε τι είπα.
1: Τι ψηφίσατε.
0: Άμα μας ακούει ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να πάρει και τηλέφωνο να μας πει: δεν καταλάβατε τι είπε ο Έγγελς, ξέρω εγώ. Λοιπόν, να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
3: Ο άντρας δεν ήμουν, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης, με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Επανήλθαμε, παραμένουμε στο Αιγαίο Live, ακούτε τον Αιγαίο Live 95 και 8, ακούτε τις σκαλοπατούδες με την Ιωάννα Δρόσου
1: και τον Βασίλη Καραμαλέκο που θα μας εισάγει στο επόμενο θέμα.
0: Αμέ. Λοιπόν, ήμασταν τώρα στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα. Θα πάμε σε ένα λίγο πιο διεθνές θέμα, μιας και χθες νομίζω απέπλευσε ολόκληρος ο στόλος του Global Sumud Flotilla για τη Γάζα από την Μαρμαρίδα. Εχθές ή προχθές ήταν?
1: Την Πέμπτη ήταν η συνέντευξη τύπου και χθες.
0: Άρα ναι.
1: Έγινε ο Πόπλος.
0: Και διάβασα και ένα άρθρο στο εποχή.gr που ενός από τα άτομα που συμμετέχουν στο ελληνικό τμήμα του στόλου, του Δημήτρη Μπιτουλά.
1: Μπιτουλάς.
0: Δημήτρης. Που έδινε μια ανταπόκριση ουσιαστικά για το τι βρήκαν ας πούμε στην Τουρκία, ότι πώς ήταν εκεί πέρα η υποδοχή και τα λοιπά.
1: Το ζήτημα είναι ότι τώρα ο στόλος πλέει δίχως στάση.
0: Δίχως στάση.
1: Όχι, θα πάει κατευθείαν μέχρι όσου φτάσει.
0: Θυμίζουμε ότι ξέρω εγώ έχει προηγηθεί η επίθεση ανοιχτά της Κρήτης στο κύριο κομμάτι του στόλου προτού συναντηθεί με το ελληνικό τμήμα
1: στις 29,
0: ναι, το βράδυ 29 προς 30 Απριλίου. Αυτό, με αυτό το δεδομένο, επειδή αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το περιμένει κανείς, η επίθεση έγινε από το Ισραήλ τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή που έχει ξεκινήσει πια το τελευταίο κομμάτι της αποστολής, είμαστε λίγο με το βλέμμα πάνω στο στόλο, γιατί όντως είναι αρκετά απρόβλεπτο όπως φάνηκε το Ισραήλ ακόμα και στο επίπεδο των διεθνών υδάτων το τι θα κάνει. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει.
1: Και δεν είναι μόνο ότι δεν ξέρουμε τι θα κάνει το Ισραήλ, ξέρουμε και την σιωπή που θα ακολουθήσει από τις περισσότερες
0: ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
1: και όχι μόνο,
0: και ειδικά από την ελληνική κυβέρνηση.
1: Το οποίο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, δηλαδή το να παραβιάζεται η ναυσιπλοεία, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι ως αρχή, ας πούμε, από τη στιγμή που δεν επιτρέπεις, χωρίς καν να έχουν απειληθεί τα σύνορά σου.
0: Όπου να δώσουμε και μια αναφορά στην ίδια μας την εκπομπή, ότι εμείς είχαμε τονίσει από τα μικρόφωνα του Αιγαίο Live, έχοντας και καλεσμένη και την κυρία Αναστασία Ματσούκα. Αναστασία Ματσούκα,
1: ναι,
0: σωστά
1: ναι.
0: Το λέω, νομικό και μέλος της πρωτοβουλίας Ματσουγκάζα Γκρίς, όπου κάναμε και μια συζήτηση γύρω από το σε τι συνίσταται η ευθύνη του ελληνικού κράτους, ποια είναι αυτά τα οποία έκανε και θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά και ποια είναι αυτά τα οποία δεν έκανε. Και αυτό το οποίο είχαμε τονίσει και σε εκείνη την εκπομπή ήταν ότι το ελληνικό κράτος έχει μια πάγια διπλωματική θέση να παρεμβαίνει ακόμα και σε πράγματα τα οποία γίνονται πολύ μακριά από εδώ και να βάζει πάρα πολύ μπροστά το ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοείας, το οποίο το έκανε με τον ντρόουν στη Λευκάδα.
1: Τα έκανε μετά από τρεις μέρες.
0: Εντάξει, είχε μια χρονοκαθυστέρηση. Αλλά μετά βγήκε.
1: Κάτσε ρε, εσύ δεν είναι, είχε μια χρονοκαθυστέρηση.
0: Έχεις δίκιο.
1: Απλά δεν θες να σου το αλλάξω.
0: Όχι, να μου το αλλάξεις. Απλά. Μακάρι να έβγαινε ακόμα και μετά από 15 μέρες να το κάνει για αυτό που συζητάμε. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, εκεί στην
1: μα
0: περίπτωση.
1: Αφού έχει σιωπήσει, όχι μόνο σε αυτό, ναι, σε ό,τι έχει βγει. Σε ατόπιμα αυτής της κυβέρνησης, σε διπλωματικό ας πούμε αυτή τη στιγμή επίπεδο και εξωτερικής πολιτικής, τη σιωπά. Και δεν είναι το μόνο.
0: Το οποίο να πω ότι δεν είναι ζήτημα πολιτικής άποψης. Αυτό το θέμα δεν είναι ζήτημα πολιτικής άποψης.
1: Αλλά
0: δηλαδή αυτό θα έπρεπε να είναι.
1: Η ελληνική κυβέρνηση έχει εγκλωβιστεί στις συμμαχίες που έχει επιλέξει. Δηλαδή δεν είναι και τελείως άδικη ή μάλλον δεν είναι καθόλου άδικη η τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κώστα Καραμαλή, από την Ξάνθη μια μέρα πριν ξεκινήσει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι έχει χάσει την πολυδιάστατη εξωτερική της πολιτική η ελληνική κυβέρνηση, την οποία λέει ο κ. Καραμαλής ότι είχε άλλη συζήτηση, αλλά Την έχει απολέσει.
0: Καλά, εντάξει, ήταν βέβαια και σε άλλη συγκυρία. Δεν θέλω.
1: Άλλη συζήτηση. Ναι, γι' αυτό λέω. Δεν λέω να κρίνουμε την κυβέρνηση Καραμαλή. Και... αλλά η κυβέρνηση τώρα Μητσοτάκη, Κυριάκου Μητσοτάκη, κάθε άλλο παρά πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική μπορείς να πεις ότι έχει.
0: Είναι και άλλη συζήτηση, αλλά είναι και αρκετά διαφορετική συγκυρία. Απλά θα πω ότι. Πώς να το πω, είναι τόσο bottom line της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής το παιδιά μη διαταράζετε την ελεύθερη ναυσιπλοεία για προφανείς λόγους, γιατί τέλος πάντων την Ελλάδα την ενδιαφέρει άμεσα η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Hello, ξέρω εγώ. Που αυτό το, αυτή η παράληψη, που δεν είναι ακριβώς παράληψη, πολιτική επιλογή είναι να μην πάρει μια θέση πάνω σε αυτό το ζήτημα, βοά. Και βοά ακόμα περισσότερο όταν λίγο καιρό μετά, ακόμα και με τη χρονική καθυστέρηση που πράγματι υπήρξε και την επεσήμανε η Ιωάννα, το επικαλέστηκε με αφορμή το άκρος επικίνδυνο drone στο Ιωάννα.
1: Τώρα όμως θα σχολιάσω με αφορμή το drone. Δεν, πρώτα απ' όλα, στην αρχή εν γνώση του ο υπουργός, ο κύριος Δένδιας, είπε ότι το drone βρέθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
0: Το είπε όλες είναι, αυτό.
1: Το είπε, το έχω απίστευτο, δει. Το υπάρχει σε απίστευτο ηχητικό, σε εκδήλωση της νέας, προσυνεδριακή εκδήλωση νομίζω της Νέας Δημοκρατίας.
0: AI ήταν.
1: Όχι, καθόλου δεν είναι. Το είπε και μάλιστα με όλο αυτό το ύφος που διακατέχει τον κύριο υπουργό, ότι είστε εσείς τώρα που θα μας πείτε και κάτι, για ένα ντρόν που ήξερε ότι έχει πόσα εκρηκτικά πάνω του και ότι βρέθηκε στη Λευκάδα, δηλαδή τελείως.
0: Δεν βρέθηκε καν στα ανοιχτά της Λευκάδας, μέσα σε μια σπηλιά, από ό,τι κατάλαβα.
1: Μπράβο. Και μετά από τρεις μέρες, που προφανώς έχει υπάρξει κάποια επεξεργασία θέσης και γραμμής εκεί, mm-hmm, αποφασίσανε να πούνε ότι είναι ασυγχώρητο ατόπιμα και θα πρέπει να παρέμβουμε. Στο οποίο δεν ξέρω γιατί ο κύριος Γεωργιοπετρίτης δεν έχει μπει ακριβώς σε αυτό το γαϊτανάκι που έχει στήσει ο κύριος Δένδιας και οι υπόλοιποι της κυβέρνησης.
0: Δηλαδή δεν έχει πάρει θέση ο υπουργός.
1: Όχι, έχει πάρει θέση, έχει πει κάτι πιο βαθύ, ότι η Μεσόγειος είναι μια θάλασσα ειρήνης.
0: Α, αυτό το έχει πει
1: ο Γεωργιοπετρίτης.
0: Ο κύριος Γεωργιοπετρίτης,
1: ναι. Ναι. Το οποίο δεν το έχει πει ο Δένδιας.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή έχει πάρει πιο σαφή θέση.
1: Πιο σαφή. Ναι. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν είμαι σίγουρη ότι ήταν στη χάραξη της γραμμής. Νομίζω ότι έχει ακολουθήσει μια αυτόνομη γραμμή και κάπου και όπα. Κάπου πρέπει να τα μαζεύουμε.
0: Άρα θα έλεγες ότι υπάρχει μια απόκληση εντός του κυβερνητικού μπλοκ πάνω στο ζήτημα αυτό.
1: Ναι, νομίζω. Η οποία θα φανεί. Επίσης έχω την αίσθηση ότι υπήρξαν συμβουλές ότι αυτή η συμμαχία Αθήνας-Κιέβου δεν είναι πια προς το συμφέρον της ελληνικής κυβέρνησης όσο μπαίνουμε σε εκλογές, για έναν πόλεμο που συνεχίζει επί πόσα χρόνια. Η στήριξη και η χρηματοδότηση με αυτόν τον τρόπο της Ουκρανίας, όταν μάλιστα βρίθει σκανδάλων η κυβέρνηση της Ουκρανίας, μάλλον ίσως είναι μια ευκαιρία κάπως να απαγκιστρωθεί, ευκαιρία για την ελληνική κυβέρνηση να απαγκιστρωθεί από αυτή τη συμμαχία, έχω την αίσθηση.
0: Εντάξει, απλά σε σχέση όταν τέλος πάντων μιλάμε για ένα ανοιχτό πολεμικό μέτωπο και ο πόλεμος είναι η συνέχεια.
1: Έχει κανόνες όμως.
0: Ναι, φυσικά, αλλά είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα. Όπως και το ανάποδο που νομίζω είχε πει ο Φουκώ, ότι...
1: Ποιος είσαι σήμερα, τι διανόηση είναι αυτή?
0: Που είχε πει ότι, ξέρω εγώ, και η πολιτική είναι η συνέχιση του πολέμου με άλλα μέσα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το τι συμβαίνει εκεί επιταχύνει δεδομένα και για το και για την πολιτική, την εξωτερική πολιτική των επιμέρους κρατών και του δικού μας.
1: Εκεί βλέπει Ουκρανία.
0: Βλέπει Ουκρανία, ναι, στο ρωσο-ουκρανικό. Γιατί εκεί πέρα από ό,τι έχω καταλάβει χάνει έδαφος. Τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω η ρώσικη πλευρά. Αντιμετωπίζει μια αισθητή στασιμότητα στα παιδεία, mm-hmm, έως και χάνει και έδαφος. Δηλαδή πιέζεται νομίζω πια.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό το λόγο κιόλας από αναλυτές καταλαβαίνω ότι...
1: Πιέζεται, αλλά είναι και ένας πόλεμος που έχει τραβήξει
0: συγχρόνω.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Γιατί έχει πια τραβήξει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Και δεν μπορεί να στηρίξει καμία δύναμη τόσο ανοιχτά μέτωπα.
0: Δηλαδή, απλά να δούμε τι θα συνεπάγεται εν τέλει ή οποιαδήποτε έκβαση για τον νέο κόσμο που ανατέλει μέσα από όλο αυτό. Γιατί ναι, σίγουρα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι θα επιστρέψουμε σε ένα σταθερό σημείο πριν ανοίξουν τα μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Θα μου πει κάποιος ότι μην υπερβάλλουμε, γιατί υπήρχε ούτως ή άλλως ανοιχτό μέτωπο του πολέμου δι' αντιπροσώπων, proxy war στη Συρία, αλλά δεν είναι το ίδιο αντικειμενικά τώρα. Δηλαδή τώρα τα άλλα είναι κλίμακας, οριακά διεθνούς κλίμακας, τα μέτωπα που είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Κωδικοποιώ, ρωσο-ουκρανικό, Μέση Ανατολή, Σαχέλ. Είναι πάρα πολύ ρευστά. Εντάξει, και έχουν και αυτό και ένα χαρακτήρα δι' αντιπροσώπων, αλλά με πιο ενεργή εμπλοκή των εμέσως εμπλεκόμενων.
1: Εντάξει, μένει να δούμε. Απλώς εγώ νομίζω ότι θα υπάρξουν πολλές στροφές το επόμενο διάστημα.
0: Okay, να πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα.
1: Να πω τις καληνύχτες, γιατί θα τα ακούσω πάλι.
0: Αμέ.
1: Καληνύχτα, Ρέστη. Καληνύχτα, Στέφανε.
0: Χρόνια πολλά, Στέφανε.
1: Άρα, χρόνια πολλά, Στέφανε.

σχεδιασμό αυτονόμησης των Ιωνίων ίσων αναφέρει ο ακροατής μας Ανδρέας Τζα, με κεντρικό πρόσωπο του σχεδιασμού τον επίσης Κερκυραίο κύριο Δένδια. Να πούμε ότι ευχαριστούμε για αυτό το αποκλειστικό το οποίο μας έδωσε. Πιστεύουμε ότι ο εθνικός κορμός είναι αρκετά δεμένος μεταξύ του ώστε να αποτρέψει οποιοδήποτε τέτοιο σενάριο.

0: Επανήλθαμε, παραμένουμε στο Νέγιο Live. Συνεχίζουμε, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας για απόψε. Ακούτε τις Καλοπατούδες με την Ιωάννα Δρόσου και εμένα, τον Βασίλη Καραμαλέλη.
1: Καλά τα λες.
0: Επικοινωνείτε μαζί μας στο 2281-087-178. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 697-822-5510. Εμείς, όπως βλέπετε, τα μεταφέρουμε τα μηνύματά σας στον αέρα, όποια και αν είναι αυτά. Εκτός βέβαια, φυσικά, άμα υπάρχει τίποτα, άμα υπάρχει βριστικό περιεχόμενο, οπότε αν μη τι άλλο εκεί πέρα δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε στον αέρα. Και μπαίνοντας λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο, θα εισαχθούμε τώρα σιγά σιγά στη θλιβερότερη είδηση, πανελλαδική είδηση της εβδομάδας που πέρασε, μία είδηση που η οποία νομίζω ότι άφησε αμήχανη ολόκληρη την, βυθιστοπένθος καταρχάς, ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, αλλά και προκάλεσε τεράστια αμηχανία σχετικά με την συλλογική εν τέλει ευθύνη, και θεσμική και κοινωνική, που φωτίζει τέλος πάντων αυτό το θλιβερό γεγονός. Και δεν μιλάμε για κάτι άλλο φυσικά πέρα από την αυτοκτονία των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, που έκαναν ένα άλμα στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας εκείνη την περιοχή, όπου η μία άφησε πίσω της ένα γράμμα στους δικούς της, που ουσιαστικά περιέγραφε μία πίεση, τέλος πάντων, γύρω από το ζήτημα των πανελλαδικών, μία κατάθλιψη, τέλος πάντων, μία, μην μπαίνουμε σε πάρα πολλές βασικά λεπτομέρειες, εν πάση περιπτώσει, μία κατάσταση η οποία σίγουρα είναι πάρα πάρα πολύ θλιβερή, και μόνο το να χάνονται νέοι άνθρωποι μας συγκλονίζει, μας προξενεί θλίψη, και στους γονείς αυτών των παιδιών δεν μπορούμε καν να φανταστούμε τη φρίκη που βιώνουν αυτές τις μέρες. Και για αυτό το ζήτημα θα μιλήσουμε σε περίπου 5 λεπτά με τον Γιώργο Νικολαίδη, ψυχίατρο, διευθυντή στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Αλλά να κάνουμε πρώτα και εμείς ένα εισαγωγικό σχόλιο. Ιωάννα, εσύ σχετικά με αυτό πώς το υποδέχτηκες αυτό που συνέβη?
1: Πέρα από το αρχικό σοκ του ίδιου του γεγονότος, αυτής της πράξης, νομίζω ότι η συζήτηση μπορεί να ανοίξει περισσότερο και πρέπει να ανοίξει περισσότερο, και για την εντατικοποίηση του σχολείου και για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών και για τις ελλείψεις στα σχολεία. Δεν υπήρχε ψυχολόγος στο σχολείο που ήταν τα δύο κορίτσια. Όχι ότι όπου υπάρχουν ψυχολόγοι προλαβαίνουν καταστάσεις, απλώς είναι μια συνθήκη που μπορεί και να δει κάποια σημάδια. Ανοίγει συζητήσεις για το πώς αντιμετωπίζονται τα παιδιά, και επίσης το πώς, προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ προσεκτική, γιατί φοβάμαι πάρα πολύ τη μίμηση ή φοβάμαι πάρα πολύ τον παραδειγματισμό. Mm-hmm. Δεν θέλω δηλαδή να αναλύσω ακριβώς ούτε τον τρόπο ούτε τους λόγους που το έκαναν αυτό. Θέλω όμως να είναι μια αφορμή για να δούμε τι πάει στραβά. Διότι διαφορετικά θα θεωρήσουμε ότι εντάξει, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε ένα μικρό ποσοστό κάθε ηλικίας. Δεν είμαστε σε αυτό.
0: Πολύ σωστά θεωρώ ότι το προσεγγίζεις, και έχω την αίσθηση ότι ακόμα και βλέποντας, ας πούμε, πολύ γρήγορα μετά από το συμβάν, ότι αρκετοί συνάδελφοι αλλά και δημοσιολογούντες έσπευσαν, θεωρώ με καλή πρόθεση, τέλος πάντων, να τοποθετηθούν.
1: Όχι, εντάξει. Πρώτα χρειάστηκαν να υπάρξουν παρεμβάσεις. Δηλαδή μόνο το ότι δέχτηκαν κάποια κανάλια και κάποια site να αναπαράξουν το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας από την απέναντι πολυκατοικία.
0: Κυκλοφορήσε τέτοιο πράγμα.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό το είδα.
1: Και υπήρξε παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος είπε στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών ότι πρέπει να κατέβει αυτό το βίντεο και πρέπει να παρέμβει το ΕΣΡΟΥ και άρα τότε κατέβηκε, ή το ότι έπρεπε να ζήσουν, να δούμε δραματοποιημένα το γράμμα του ενός κοριτσιού το οποίο έγινε Faye Volan και έπρεπε να το δούμε, ή ότι βγήκε ο πατέρας του ενός παιδιού, δηλαδή ρωτήθηκε να βγει, ο ίδιος ένιωσε την ανάγκη ενδεχομένως να μιλήσει και να εκπροσωπήσει το παιδί του. Ήταν στην ευθύνη των δημοσιογράφων. Υπάρχει ένας κώδικας διοντολογίας. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
0: Ο οποίος είναι λίγο προαιρετικός στην Ελλάδα.
1: Κακός είναι. Καθόλου προαιρετικός δεν είναι. Απλώς δεν ελέγχεται. Δεν είναι προαιρετικός. Όταν αναλαμβάνεις άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που λέμε, ή τέλος πάντων όταν αναλαμβάνεις τη δημοσιογραφική σου ταυτότητα, δεσμεύεσαι ότι θα τηρήσεις τους κανόνες διοντολογίας.
0: Και ποια είναι η συνέπεια, ότι θα σε διαγράψουν, ας πούμε, από την Ένωση Συντακτών.
1: Ναι, αυτό σου λέω, ότι δεν υπάρχει κάποια συνέπεια, διότι δεν λειτουργεί, δεν λειτουργούν αυτό τα όργανα. Λέει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι είδαμε αυτές τις εικόνες, ακούστηκαν αυτά τα λόγια, πέρασαν στα περισσότερα σπίτια και αυτό είναι τεράστια ντροπή.
0: Ναι, όχι, πέρα από αυτό που βάζεις, το οποίο εννοείται ότι συμφωνούμε 100% πάνω σε αυτό που λες, εγώ αναφέρομαι και στο πώς τοποθετήθηκαν, ρε παιδί μου, σε επίπεδο σχολείου ορισμένοι δημοσιογράφοι, και θεωρώ ότι καλοπροαίρετα το κάνανε. Δηλαδή να εστιάσουν, ας πούμε, στο κοινωνικό συγκείμενο, στο κοινωνικό περιβάλλον που οδηγεί ένα παιδί στο να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν θεωρώ ότι και αυτό ήταν η καλύτερη δυνατή προσέγγιση. Δηλαδή, ξέρεις σε τι απαντάω. Επειδή συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που έβαλες στην αρχή, ότι φοβάμαι, λες, τον μιμητισμό και τα λοιπά, σαν ενδεχόμενο. Χρειάζεται πάρα πάρα πολύ προσοχή, γιατί το να φτάσουμε στο σημείο, ξέρω εγώ, να αρχίσουμε, ξέρω εγώ, να αναλύουμε αυθαίρετα, και αυτό και θα έχουμε έναν καλεσμένο, δηλαδή εγώ τις ακριβώς το είχα στο μυαλό μου, αυθαίρετα την κοινωνική διάσταση ενός τέτοιου συμβάντος, μπορεί και μέσα να δίνει ένα, ναι, να δείχνει μια κατανόηση σε μια τέτοια, στο απονενοημένο διάβημα που λέμε.
1: Ναι, αυτό λέω, ναι. Όμως δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει όντως κατανόηση ευρύτερα. Νομίζω ότι έχουμε μάθει να απανθρωποποιούμε τις καταστάσεις, mm-hmm. να τις βλέπουμε ως να είναι ένα ενσταντανέ κινηματογραφικό, ναι. Ενδεχομένως που μπορεί να μας απασχολήσει με τον ίδιο τρόπο που μια ταινία μπορεί και να μας δημιουργήσει έτσι ένα σφίξιμο στην καρδιά, και μετά πάμε παρακάτω. Αυτό δεν σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Λοιπόν, ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι. Τι έχουμε στο πρόγραμμά μας? Θα ακούσουμε τα παραπονεμένα λόγια από το Γιώργο Νταλάρα, και θα κάνουμε μια πρώτη προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον καλεσμένο μας.

0: Επανήλθαμε, είμαστε στον αέρα και υποδεχόμαστε, έχουμε κοντά μας το δεύτερο για απόψε καλεσμένο μας, τον Γιώργο Νικολαίδη, ψυχίατρο και διευθυντή στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Νικολαίδη που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αν και θα μιλήσουμε για ένα εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονός που απασχολεί την κοινωνία μας αυτές τις ημέρες, τους φίλους ακροατές, νομίζω όλους τους πολίτες, έχει προκαλέσει ένα τεράστιο κύμα θλίψης, αλλά και ένα ιδιαίτερο μούδιασμα, γιατί τέθηκαν πράγματα στη δημόσια σφαίρα που... αυτό λέγαμε και με την Ιωάννα πριν από λίγο. Δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι έπρεπε να φτάσουν στη δημόσια σφαίρα, αλλά από τη στιγμή που φτάσανε, συζητιούνται. Που έχουν να κάνουν.
2: Ότι έπρεπε να παρουσιαστεί το γεγονός με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
2: Κύριε Νικολαίδη, μήπως να μας κάνετε ένα πρώτο σχόλιο σε σχέση με το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι τέτοια γεγονότα.
1: Κοιτάξτε, επειδή δεν είναι να ανακαλύπτουμε την Αμερική, υπάρχουν γι' αυτό οι κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το πώς θα πρέπει και πώς δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται από τα μέσα ενημέρωσης τα περιστατικά αυτοχειριασμού. Και αυτές οι οδηγίες υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Αν δείτε αυτές τις οδηγίες...
2: αυτό ακριβώς σχολιάζαμε πριν, ότι δεν τηρήθηκε τίποτα.
1: Τίποτα από αυτά. Τρεις από τις πολύ υπογραμμισμένες τέτοιες οδηγίες είναι μην αναπαράγετε λεπτομέρειες για τον τρόπο αυτοχειριασμού. Το δεύτερο είναι μην αναπαράγετε φωτογραφίες, βίντεο από τους ανθρώπους που αυτοκτόνησαν. Και το τρίτο είναι μην αναπαράγετε σημειώματα ή τελευταίες επικοινωνίες των αυτόχειρων.
0: Και είναι το πρώτο
1: γιατί
0: που έγινε.
1: Όλα αυτά. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση που μιλάμε όχι για ένα διάγγελμα προς την κοινωνία, αλλά για μια ίστατη προσωπική ιδιωτική επικοινωνία του κοριτσιού προς τους γονείς του. Ένα σημείωμα που το άφησε με σαφή αποδέκτη τους γονείς του. Φαντάζεστε τώρα να είσαι σε αυτή τη θέση και να βλέπεις αυτό το σημείωμα να γίνεται αντικείμενο συζήτηση σε όλη την ελληνική επικράτεια να είναι κρεμασμένο στα μπανταλάκια. Φαντάζεστε επίσης το να αναλογίζεται κανείς ότι δεν θα βρεθεί ποτέ ούτε όποιος το διέρευσε, πιθανότατα από την αστυνομία γιατί από πού αλλού να διέρευσει, ούτε θα τιμωρηθεί ποτέ αυτός ο άνθρωπος, ούτε θα τιμωρηθεί ποτέ όποιος το δημοσίευσε, ούτε αυτός που το αναπαρήγαγε. Αυτό μας βάζει μάνι-μάνι στον πυρήνα του προβλήματος, ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία για ένα σημαντικό κομμάτι φαντάζει μια κοινωνία της ανομίας. Που ο ισχυρός κάνει ό,τι θέλει, που δεν υπάρχει κανενός είδος ρύθμιση, δικαιοσύνη, πώς το λένε. Μια κοινωνία που ο νικητής τα παίρνει όλα, που όλοι εξωθούμαστε σε έναν ακραίο ατομικό ανταγωνισμό του ποιος θα επικρατήσει επί του διπλανού του. Και λογικό είναι, μου φαίνεται, ένα κομμάτι των νέων ανθρώπων σε αυτή την προοπτική, στην προοπτική να ζήσουν σε μια τέτοια κοινωνία, λένε «δεν θέλω».
0: Εντάξει, το να λένε «δεν θέλω» είναι άλλης κλίμακας από το να φτάνουν σε αυτό το σημείο, νομίζω.
1: Φυσικά και αυτό έχει διάφορες διαβαθμίσεις. Το «δεν θέλω», ξέρετε, των νέων ανθρώπων μπορεί να έχει διάφορες διαβαθμίσεις στην πράξη. Αλλά σας λέω να δούμε τη συνάφεια του συμβάντος με τη δημοσιοποίηση με το καθαυτό πρόβλημα που διανοίγει το περιεχόμενο που συζητάμε.
2: Αυτό ακριβώς, δηλαδή, ότι το θέμα είναι...
1: υπάρχει ένα κομμάτι της νεολαίας το οποίο βλέπει ότι ο κόσμος που τους κληροδοτούμε εμείς είναι ένας κόσμος που δεν τους φαντάζει καθόλου θελκτικός.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι μια γενικευμένη φυσικά και ευτυχώς
1: ναι, αλλά να σας προθέσω όμως σε μια γενικότητα από την αντίστροφη πλευρά. Mm-hmm. Σε όλους εμάς τους ενήλικες, αν αναλογηθούμε στη γενικότητά μας, πιστεύουμε ότι κληρονομούμε στη νέα γενιά έναν κόσμο, μια ζωή, μια κοινωνία καλύτερη από αυτή που παραλάβαμε?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι μια πικρή αλήθεια που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε.
2: Νομίζω όμως ότι το περιστατικό αυτό, επειδή ακριβώς είναι δύο νέα κορίτσια, μαθήτριες, αναδεικνύει και το ζήτημα της ενταντικοποίησης της ζωής, το πώς υποχρεώνονται τα νέα παιδιά για να φτάσουν να είναι ενήλικες, οικονομικά ανεξάρτητοι, φτιαγμένοι κάπως, να πρέπει να λειτουργήσουν μέσα σε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα. Ανοίγει δηλαδή κάποια παράθυρα συζήτησης, με βάρβαρο τρόπο, με ακραίο τρόπο, χωρίς, προφανώς συμφωνώ και εγώ, χωρίς καμία λεπτομέρεια, όμως μπαίνει το θέμα. Είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε
1: φυσικά,
2: για αυτά.
1: Φυσικά και έτσι κι αλλιώς.
0: Και πάνω απ' όλα, συγγνώμη που σας διακόπτω, και πάνω απ' όλα, απλά το προσθέτω αυτό για να απαντήσετε εξ αυτό, να συζητήσουμε και για την ανάγκη υποστήριξης που έχουν οι νέοι, ειδικά στη φάση που αντιμετωπίζουν την άκρως πιεστική συνθήκη, ας πούμε, των πανελλαδικών και πιο πριν, και το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στο εκπαιδευτικό μας και όχι μόνο σύστημα, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει είναι αρκετά ελλειμματικό το σχετικό, στο σχετικό κομμάτι.
1: Σωστά. Έτσι κι αλλιώς η οποιαδήποτε απόπειρα ή και επιτυχής δυστυχώς αυτοκτονία προϋποθέτει τη συρροή μιας σειράς από παραγόντων. Δεν είναι μόνο ένα πράγμα που φταίει για να φτάσει κανείς σε ένα τραγικό τέτοιο αποτέλεσμα. Συνήθως προϋποτίθενται να συρρέουν και λόγοι στο ατομικό ψυχολογικό πεδίο. Κάποια παιδιά είναι πιο ευαίσθητα, πιο ευάλωτα από άλλα, για λόγους προσωπικής ιστορίας, βιολογίας, αν θέλετε, πολλών παραγόντων που οδηγούν στην ατομική ευαλωτότητα. Δεύτερον, το να συρρέουν ψυχοποιηστικές συνθήκες που από μόνες τους δεν δημιουργούν, αλλά πυροδοτούν σε παιδιά που έτσι κι αλλιώς αναλογίζονται την πιθανότητα να τερματίσουν τη ζωή τους, μπορεί να δράσουν καταλυτικά στο να αποφασίσουν να κάνουν ένα απονοημένο τέτοιο διάβημα. Τέτοιες μπορεί να είναι οι πιέσεις στο σχολείο, οι πανελλαδικές, μια απογοήτευση ερωτικού τύπου, ένα ψυχοπιστικό συμβάν στην οικογένεια, κάτι οτιδήποτε που συμβαίνει. Και βεβαίως υπάρχουν και τα θέματα που είτε διευκολύνουν είτε αποτρέπουν μια τέτοια εξέλιξη, είτε στο μικρό περιβάλλον, στην οικογένεια, στο σχολείο, είτε στο μακρο περιβάλλον, το επίπεδο της κοινωνίας όλης. Οπότε για να φτάσουμε σε ένα τέτοιο ατυχές αποτέλεσμα, συνήθως προϋποτίθεται ότι όλα πάνε στραβά σε όλα αυτά τα επίπεδα. Τώρα, μέρος αυτού είναι και αυτό που λέτε, το να υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης της εφηβείας, της νεότητας, της παιδικής ηλικίας, που στην Ελλάδα υπολοιπόμαστε πάρα πολύ. Και θέλω να σας πω ότι αν υπολοιπόμαστε μία φορά στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, δυστυχώς στις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής πρόνοιας, το πράγμα είναι πολύ πιο ελλειμματικό. Στην Ελλάδα δεν έχουμε συγκροτημένη μια προνοιακή μηχανή ως αυτοδύναμο μοχλοβραχίωνα της δημόσιας διοίκησης όπως στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Έχουμε διάσπαρτες κοινωνικές υπηρεσίες σε 7 διαφορετικές δεκτυώσεις, σε διαφορετικά υπουργεία και διαφορετικούς φορείς.
2: Και εξαιρετικά υποστελεχωμένες.
1: Και εξαιρετικά υποστελεχωμένες, αλλά και η καθεμιά με το δικό της, τη δική του αρμοδιότητα, το δικό της τρόπο εργασίας.
2: Κύριε Νικολαίδη, να κάνω
1: θέλω
2: μια...
1: να πω με αυτά για τα σχολεία, ας πούμε, που λέτε. Δεν είναι μόνο ότι είναι λίγοι οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι ψυχολόγοι. Δεν είναι μόνο ότι πάνε τον Νοέμβρη, τον Δεκέμβρη και φεύγουν τον Ιούνιο και σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουν 5 σχολεία με 3 τάξεις, 5 τμήματα ή κάθε τάξη, κάνει τον πολλαπλασιασμό, ώσπου να πούνε τρίτη φορά γεια σε κάθε τμήμα, έχουν φύγει και του χρόνου θα είναι άλλοι άνθρωποι. Είναι και ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει ενοιολογηθεί η αρμοδιότητά τους μόνο στις ώρες της σχολικής παρουσίας του παιδιού. Δεν φτιάχνει μόνο ένα παιδί μόνο για τις 5-6 ώρες που είναι το σχολείο. Η ζωή του είναι ένα όλον και χρειάζεται συνολική παρέμβαση.
2: Να κάνω μια ερώτηση. Όπως είπατε και εσείς, είναι υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες, δεν υπάρχουν ψυχολόγοι, υπάρχουν πάρα πολύ κουρασμένοι εκπαιδευτικοί, δεν έχει ανανεωθεί έτσι και αλλιώς πολλά χρόνια τώρα το εκπαιδευτικό προσωπικό. Υπάρχουν οι οδηγίες εκείνες ώστε να δεις τα σημάδια, πώς μαθαίνουμε σε κάποιους γονείς, σε κάποιους εκπαιδευτικούς κάρπα, ώστε να υπάρχει συμπροτιζήτηση, υπάρχουν κάποιες οδηγίες ώστε να ξέρεις πώς να παρέμβεις, αν μπορείς να παρέμβεις με κάποιο τρόπο.
1: Επειδή και εδώ μερικές φορές αυτές τις μια-δυο μέρες τώρα η συζήτηση στο δημόσιο χώρο κινδυνεύει λίγο να εκτραπεί στο αν είχαμε πλέρια κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους στα σχολεία θα είχε αποτραπεί κάθε αυτοχειριασμό σε φίλο.
2: Αυτό ακριβώς το σχόλιο κάναμε πριν ξεκινήσουμε.
1: Έτσι, προφανώς και είναι λάθος. Και αν θέλετε τις περισσότερες φορές το παιχνίδι δεν κρίνεται σε μια αστυνομικού τύπου προσέγγιση επιτήρησης του εφήβου, γιατί πάρα πολλά από τα πρόδρομα σημάδια, η κοινωνική απόσυρση, το καταθλιπτικό μορφοσυναίσθημα, η αίσθηση του ανικανοποιητού με τα συμβάντα και τη ζωή του, είναι πράγματα που παρατηρούνται και σε μια πιο σκοτεινή εφηβεία σε πάρα πολλά παιδιά που δεν θα καταλήξουν στον αυτοχειριασμό. Άρα δεν είναι κάτι ειδικό που θα το δούμε και θα ξέρουμε ότι στα σίγουρα πρέπει να ανησυχήσουμε, ενώ αν δεν το δούμε μπορούμε να είμαστε ήσυχοι. Το βασικό ποιο είναι, το βασικό είναι η πρόληψη ένα βήμα πιο πριν. Και ποιο είναι αυτό, το να δημιουργήσουμε μια τέτοια ατμόσφαιρα στο σπίτι, στο σχολείο, στην οικογένεια, την ευρύτερη, στην ευρύτερη κοινωνία, που να επιτρέπουμε στο παιδί, που να προσκαλούμε το παιδί να μας μοιραστεί τα ζόρια του. Να νιώθει ότι έχει ζωτικό χώρο να πάει να μιλήσει, να ζητήσει βοήθεια, να μοιραστεί την ανησυχία του και τον προβληματισμό του. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι μόνο από μια αρνητική σκοπιά να το δούμε, δηλαδή να μην είναι ο γονιός πολύ αυστηρός, πολύ απόμακρος, να μην είναι ο εκπαιδευτικός πολύ απόμακρος. Πολλά παιδιά, ξέρετε, θα αποφύγουν να ανοίξουν την καρδιά τους και να μοιραστούν με τους γονείς τους ότι κάτι τα ζορίζει, γιατί νιώθουν τους γονείς τους ήδη πολύ ζορισμένους από την καθημερινότητα της ζωής τους και δεν θέλουν να τους επιβαρύνουν κι άλλο. Θέλω να πω με αυτό ότι αν διαπιστώνουμε
0: δηλαδή
1: ότι έχουμε κάνει ίδια... το σχολείο.
0: Συγγνώμη, δηλαδή τα ίδια τα παιδιά πολλές φορές έχουν μεγαλύτερο, μεγαλύτερο δίκτυο ενσυναίσθησης από τους ίδιους τους μεγάλους.
1: Δεν ξέρω αν είναι ενσυναίσθησης μόνο, αλλά δείτε κάτι. Αν λέμε ότι ένα πράγμα που μπορεί να δράσει ως ψυχοπιεστική συνθήκη, που να πυροδοτήσει, δεν λέω να δημιουργήσει, να πυροδοτήσει κάτι που προϋπάρχει και σιγοβράζει σε ένα παιδί, και η συνθήκη αυτή να είναι το σχολείο που είναι ένας υπόδρομος που άλογα κούρσας τρέχουν για τις επιδόσεις των Πανελληνίων, ένα πολύ εντατικοποιημένο σχολείο που βάζουμε συνεχώς γνωστικά αντικείμενα σε βάρος της παιδαγωγικής λειτουργίας του σχολείου, έτσι, γιατί αυτό είναι δυστυχώς η πραγματικότητα του σχολείου τα τελευταίες δεκαετίες, να σας πω. Λοιπόν, αν λέμε έτσι, το ίδιο ισχύει για την κοινωνική ζωή των ενηλίκων.
0: Αν μου επιτρέπετε, με όλο το σεβασμό, νομίζω ότι η πιεστική συνθήκη δεν είναι, δεν είναι με τη στενή έννοια η ίδια η σχολική συνθήκη, αλλά ολόκληρη η καθημερινότητα που έχει διαμορφωθεί για τον νέο, ο οποίος γίνεται, κόβεται σε 10 κομμάτια. Δηλαδή πάει σχολείο, μετά ένα φροντιστήριο, μετά άλλο ένα φροντιστήριο, μετά και μπάλα.
1: Όλα αυτά όμως τα κάνει σκάκι. Γιατί η ζωή έτσι κι αλλιώς είναι όλο ένα και πιο δύσκολη. Ζητιούνται από τα παιδιά να επιδείξουν όλο ένα και μεγαλύτερες επιδόσεις. Η ζωή που τους περιμένει ως ενήλικες είναι με όλο ένα και περισσότερη προσπάθεια, με όλο ένα και πιο εντατική και πιο εκτατική αφοσίωση στη δουλειά, στην προσπάθεια, και με όλο ένα και λιγότερες απολαυές από αυτό. Αυτό είναι η αλήθεια. Και αυτό ισχύει για τους γονείς τους, τους οποίους βλέπουν. Αυτό είναι η αλήθεια. Και αυτό ισχύει για τους γονείς τους, τους οποίους βλέπουν τα παιδιά να

0: πριν σε σχόλιο μου ότι έχουμε φτάσει σε μια τέτοια απανθρωποποίηση που δεν παρακολουθούμε τα πράγματα να συμβαίνουν σαν να μην μας αφορούν, σαν να μην έχουμε και εμείς μέρος ευθύνης.
1: Είναι πάρα πολύ δίκιο αυτό. Πάρα πολύ δίκιο. Σαν να είμαστε ναρκωμένοι και βλέπουμε τη ζωή να ξεφεύγει από τα χέρια μας. Ξέρετε, υπήρχε μια μεγάλη ανασκόπηση των δικτών ψυχοκοινωνικής ευημερίας των παιδιών και των εφήβων και των νέων στις χώρες που επλήγησαν από την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, που δημοσιεύτηκε το 16-17, δεν θυμάμαι ακριβώς, στο ιατρικό περιοδικό Lancet. Και μια Βρετανοί επιστήμονες είχαν εξετάσει τις επιπτώσεις της κρίσης στις χώρες που επλήγησαν πιο πολύ: Ισλανδία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία. Και διαπίστωσαν ότι στη μόνη χώρα στην οποία δεν κατέρευσαν οι δείκτες αυτοί ήταν στην Ισλανδία, και η ερμηνεία που δώσανε ήταν ότι εκεί, επειδή ακολουθήθηκε μια τελείως sui generis, πολύ διαφορετική από όλες τις άλλες χώρες, αντιμετώπιση της κρίσης με συμμετοχή όλης της κοινωνίας στη λήψη των αποφάσεων, αυτό έκανε την κοινωνία να μην χάσει την αίσθηση ελέγχου της ζωής της. Γιατί όταν οι κοινωνίες νιώθουν ότι δεν έχουν έλεγχο στη ζωή τους, η ψυχοκοινωνική τους ευεξία πάει περίπατο. Και το ξέρουμε αυτό.
2: Μήπως όλο αυτό το πλέγμα που παρουσιάσατε επιδεινώθηκε έτσι περαιτέρω και από τη διαχείριση του κορονοϊού?
1: Φυσικά. Στην Ελλάδα ο ετήσιος αριθμός των αυτοκτονιών μέχρι το 2008 κινείται με μικρές διακυμάνσεις κατέτος, γύρω στα 350 περιστατικά θανάτων από αυτοκτονία κάθε χρόνο. Μετά το 9-10 αυτό εκτινάσεται και πια ταλαντεύεται γύρω στα 450 με 500 άτομα που πεθαίνουν αυτοκτονώντας το χρόνο. Πάει αυτό να υποστρέψει, να γυρίσει στα προηγούμενα επίπεδα προς το τέλος της δεκαετίας της προηγούμενης, στο 18-19 εκεί, και με το που έρχεται η καραντίνα ξαναεκτινάσεται πάλι στα 500-550. Έχει. Και από εκεί δεν ξαναυποστρέφει μέχρι τώρα καθόλου.
2: Α, μάλιστα.
1: Οπότε μάλιστα. Θέλω να πω, σε αυτό το χρονικό διάστημα, τις τελευταίες 15 ετίες, η ελληνική κοινωνία πληρώνει ένα 30% παραπάνω θανάτους από αυτοκτονία σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες.
2: Πού μπορούμε να ανατρέξουμε και εμείς οι ίδιοι για αυτά τα στοιχεία?
1: Στην ΕΛΣΤΑΤ.
2: Α, μάλιστα.
1: Okay. Αυτά είναι δημοσιευμένα στοιχεία της φυσικής κίνησης του πληθυσμού, των αιτιών θανάτων. Και μάλιστα, σε αυτά τα χρόνια που παίρνει ένα 30-35% πάνω η θάνατη από αυτοκτονία, αλλάζει και η κύρια ηλικιακή ομάδα που αυτοκτονεί. Δηλαδή, ενώ μέχρι το 8 η πρώτη συγκριτικά ηλικιακή ομάδα ήταν η άνω των 65 και ο αυτοχειριασμός σχετιζόταν με τη διάγνωση βαριών, καταληκτικών, επώδυνων νοσημάτων, τα οποία δεν άντεχαν άνθρωποι και αυτοκτονούσαν. Μετά το 9-10 που αλλάζει και αυξάνεται το συνολικό ποσό των θανάτων, η πρώτη ομάδα γίνεται τα άτομα μέσης παραγωγικής ηλικίας, 45-65. Αυτοί που πιο πολύ κρατάνε στις πλάτες τους την επιβίωση, την καθημερινότητα των οικογενειών.
2: Μάλιστα, κύριε Νικολαίδη, νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να κλείσουμε, οδεύοντας και εμείς προς το τέλος της εκπομπής του ραδιοφωνικού μας χρόνου. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Και
0: ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Και επιφυλασσόμαστε να ξαναεπικοινωνήσουμε μαζί σας, γιατί ήταν μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση, ακόμα και αν ήταν μια άκρως θλιβερή αφορμή για να συναντηθούμε τέλος πάντων ραδιοφωνικά. Λοιπόν, καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ και εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε, γεια σας. Θα πούμε και καληνύχτες ή θα βάλεις μουσική
2: θα
0: και
2: βάλω
0: θα
2: πούμε μουσική,
0: να κάνουμε αποφώνηση?
2: Θα βάλω ένα κομμάτι και μετά θα κάνουμε αποφώνηση.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Πάλι καλά που έκοψες την σιωπή.
0: Είδες, να μην λες.

0: Λοιπόν, θα σας καληνυχτήσουμε. Απλά πρωτού...
1: Και ένας εδώ θα προλάβεις να τα πεις.
0: Ναι, πρωτού κλείσουμε, θα κλείσουμε και πάλι με Μητροπάνο, γιατί είχαμε υποσχεθεί τη Ρόζα και δεν την παίξαμε την προηγούμενη φορά.
1: Σε ποιον την υποσχέθηκες?
0: Στους ακροατές μας.
1: Όλους. Εγώ δεν το ήξερα, δεν είχα ενημέρωση.
0: Όλους. Αφού έχω εγώ μπροστά τον υπολογιστή εδώ πέρα, επικοινωνώ μαζί τους.
1: Εντάξει.
0: Αυτό που θέλαμε να πούμε είναι ότι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται είναι γεμάτο με εκδηλώσεις. Εντάχει, ας πούμε, θα ξεχωρίσω κάποιες. Δεσπόζει στα αθλητικά το Siros Run που θα πραγματοποιηθεί. Πότε, Ιωάννα?
1: Αύριο. Το απόγευμα.
0: Αύριο το απόγευμα.
1: Ξεκινάει από την πλατεία Μιαούλη.
0: Με διαδρομές για όλες τις ηλικίες.
1: Και για όλες τις αντοχές. Έχει αγώνα δρόμου 10 χιλιόμετρων, δεν θα πάω. Αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και δυναμικού βαδίσματος, δεν θα πάω. Έχει family run, θα πάω. 700 μέτρα θα κάνω. Και έχει και αγώνα δρόμου παιδιών. Δεν έχουμε αυτή την ηλικία εμείς. Σε κάθε περίπτωση, εγώ που πήγα να πάρω το χαρτάκι μου, είχε πάρα πολύ κόσμο να παραλαμβάνει. Δηλαδή, υποψιάζομαι ότι αύριο θα γίνει χαμούλης.
0: Είναι εξαιρετικά αθλητική η Συριανή.
1: Πλάκα κάνει. Ποιοι Συριανοί αυτοί που παίρνουν το μπιχαράκι από το σπίτι του για να πάρουν στο περίπτερο και μετά ξαναφέρουν το μπιχαράκι να γυρίσουν στο σπίτι του?
0: Αυτό το εκλαμβάνω σε ένα εριστικό σχόλιο για μένα.
1: Που είσαι Συριανός.
0: Αλλά θα πω σε αυτό το σημείο ότι και στα πολιτιστικά, πέρα από τα αθλητικά, έχουμε την παράσταση «Εγώ μια δούλα» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, η οποία θα ανέβει στο Ινστιτούτο Κυβέλη στη Σκάλα Βροντάδου Ερμοπολής αύριο 16 και μεθαύριο 17 Μαΐου, ώρα έναρξης 8, ώρα προσέλευσης 7.30, είσοδος είναι εθελοντική εισφορά. Και πάλι νομίζω στο Ινστιτούτο Κυβέλη, αλλά τώρα εδώ πέρα δεν έχω να σας πω ακριβώς την ώρα, θα μιλήσει η κυρία Στέλλα Τσιροπινά την Δευτέρα για τις μαρτυρίες από την σφαγή, από την καταστροφή της Χίου. Και κάπως έτσι λοιπόν θα σας καληνυχτήσουμε με την...
1: Θα τρέξεις, Βασίλη?
0: Όχι.
1: Θα πας στην παράσταση, Βασίλη?
0: Αμέ.
1: Μπράβο.
0: Θα σας καληνυχτήσουμε με την Ρόζα του Άλκη Αλκαίου, σε ερμηνεία φυσικά Δημήτρη Μητροπάνου και μουσική Θάνου Μικρούτσικου. Κάπως έτσι πηδάμε κιόλας από τον Μάριο Τόκα που ακούγαμε πριν, και πάλι σε στίχους... Σε στίχους Άλκη Αλκαίου, καλά το λέω, στον Θάνο Μικρούτσικο. Λοιπόν, καλό σας βράδυ, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ερχόμενη εβδομάδα όχι.
1: Γιατί?
0: Θα λείπω.
1: Πού θα πας?
0: Στην Αθήνα.
1: Γιατί?
0: Έχω δουλειές.
1: Μόνος ή με παρέα?
0: Με παρέα.
1: Και τι θα κάνεις?
0: Τι θα κάνω?
1: Δουλειές ή διασκέδαση?
0: Κοινωνικές υποχρεώσεις.
1: Όχου, ωραία. Λοιπόν, άρα δεν θα έχουμε σίγουρα, γιατί εγώ μόνη μου δεν έρχομαι.
0: Εντάξει, λοιπόν, για χαρά.
1: Γεια σας, καληνύχτα.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρει το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
2: Πάντα την Κυριακή, από τις 7 μέχρι τις 9, συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος, με την Κυριακή Κλοκίτη, στον Αιγαίο Live 90.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Wasting nights.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα αν η Βίλμα Τσίρκα τελειώσει έγκαιρα.
5: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
6: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
5: Get the music right.

0: τηλεφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: a bananas fish. Too early again.
1: That's it, I'm leaving.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.